0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 102,6.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Παρασκευή σήμερα.
2: Όπα, λάθος, λάθος, λάθος. Δεν είναι Παρασκευή, ήρεμα φίλε, αυτό θέλουμε, λάθος.

Μα είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε δευτεριάτικο πρωί-πρωί και να βάλουμε τα σποτάκια της Παρασκευής? Απαράδεκτη! Λάθος! Λάθος, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα το καταγγέλουμε. Μην νομίζω ο κόσμος ότι δεν είναι και ζωντανά, ότι δεν βγαίνουμε ζωντανά κάθε πρωί εδώ πέρα στις 7 το πρωί. 7. Εψιλον πι ταφ αλφα. 7 το πρωί. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα. Good morning, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο θα έλεγα, και πάρα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως ακριβώς τα είχε πει ο παρουσιαστής, κυρίες και κύριοι, που είχε βάλει το chat GPT κάθε μέρα όλη την εβδομάδα να του στέλνει μήνυμα 12 η ώρα, γιατί γίνεται και αυτό αν δεν το ξέρετε, για τον καιρό. Σου στέλνει μήνυμα, σου κάνει μια υπενθύμηση τέλος πάντων για τον καιρό και σου λέει: φίλε, αυτή είναι εδώ την εβδομάδα, μου έχει πει να σε ενημερώνω το και το και το και το σαν γραμματέας, προσωπική γραμματέας, προσωπικός γραμματέας τέλος πάντων είναι το chat GPT, και μου έλεγε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκυριακό, περκέ γένετο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα σήμερα, 12 του μηνός, 12 Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου, 07, 06 και 45 δευτερόλεπτα. Εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο, huge, τεραστίων διαστάσεων, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Μάνια και Παναγιώτης, χωρίς τη Μάνια, κατά τις 9.30 ώρα θα έρθει η Μάνια και σήμερα, όπως έρχεται και κάθε μέρα βέβαια, να ξεκινήσει η κοπέλα να φάει το πρωινό της, ξεκινήσει ωραία εβδομάδα της, να πάει μετά στο γυμναστήριό της. Αυτή είναι ζωή, κυρίες και κύριοι. Ας τους άλλους να δουλεύουν εδώ πέρα από τα χάραγα, από τις 7 η ώρα να ξυπνάνε, να κάνουν εκπομπές, να ξυπνάνε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Χαμός βέβαια πάλι εδώ, κίνηση εδώ, βιομηχανική που κατέβαινα τώρα εδώ, μακελιό. Τα φανάρια ουρά εκεί, κόσμος περίμενε στις γέφυρες από κάτω, μακελιό. Ωραία πράγματα είναι αυτά, σημαίνει ότι ο τουρισμός και τα ξενοδοχεία είναι ακόμα ανοιχτά. Μακάρι να είναι ανοιχτά 12 μήνες το χρόνο, κυρίες και κύριοι, να έχει όλος ο κόσμος δουλειά όλη τη σεζόν. Πώς το λένε, όλο, να έχουμε σεζόν τέλος πάντων όλο το χρόνο. Με τουρίστες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη στο ξεκίνημα. Το Ρίνα Κατερίνα, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Δημητριάδη, τόσο να μην πέρασε μια μέρα. Προγραμματάρα και σήμερα, την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab.
1: Ναι, για πες μας.
0: Δεν μιλάς.
1: Δεν μιλάς.
0: Μόνο ακούς.
1: Μόνο ακούς, σωστά.
0: Music Lab 105,8. Ανέβασε το.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. 07 και 13 και 40 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε εδώ το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας από όλο τον πλανήτη, κυρίες και κύριοι. 69 70 11 10 58. Το δικό μας Viber δουλεύει σε όλο τον κόσμο, και από το εξωτερικό να είστε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και θα έρθουν εδώ, αλλά και από

φουρνάρι, από το, τη σελήνη, από το φεγγάρι. Λοιπόν, 6970 11 1058, στέλνετε τα μηνύματά σας Viber. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Στείλτε μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να βρούμε τις ελεύθερες ημερομηνίες, ladies and gentlemen. Και εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γενικότερα ο σταθμός έχει όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά. Να πάμε στη φίλη μας τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε στο δρόμο για το σχολείο. Καλή εβδομάδα. Θα θέλαμε να είναι Παρασκευή, λέει, η αλήθεια είναι. Ναι, και εμείς θα θέλαμε να είναι Παρασκευή, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι Δευτέρα. Τι να κάνουμε τώρα εδώ. Υπομονή. Υπομονή. Κάντε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει. Χαιρετισμούς, λέει, στη Μάνια. Την αγαπάμε τη Μάνια. Πού είναι η Μάνια? Άμα τη δεις τη Μάνια, πάρε μας και μας ένα τηλέφωνο. Να τη δούμε, να τη πούμε τα χαιρετίσματα. Σε 9.30 ώρα που θα έρθει. Μέχρι σε 9.30 ώρα ακούτε τον άλλο παρουσιαστή. Τον καλό. Ο καλός μας, ο οποίος είναι εδώ 4 ώρες. 7, 8, 9, 10, 11. Μετά έρχεται κάτι σε 9.30 η Μάνια και στις 11 έρχεται η άλλη αργοπορημένη, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, και κάνει παρέα εδώ μέχρι τις 2. Κατάλαβες, στην ουσία λοιπόν ο καλός μας είναι αυτός που έρχεται σε 7 το πρωί, που ξυπνάει από τις 5. Αυτός είναι ο καλός. Αυτόν πρέπει να λέμε χαιρετίσματα. Θέλουμε, λέει, να μας βάλεις λίγο κάτι από Αναστάσιο Ράμο. Να παίξουμε λίγο τον κολλητό μας εδώ, τον Αναστάσιο Ράμο. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Στάθη. Στάθης Καραταράκης, φανατικός ακροατής εκπομπής. Σηκώνεται κι αυτός αξιμέρωτα. Ξημερώνει πάλι. Και θέλω να του βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Ηλία τον Μαξίτογλου. Κάμερες συναγερμοί TMS. TMS. Ηλίας Μαξίτογλου. Το TMS έτσι λέγεται η εταιρεία. Αν θέλετε έξυπνα κουδούνια τελευταίας τεχνολογίας, αν θέλετε συναγερμούς τελευταίας τεχνολογίας, ακόμα και ασύρματους για να μην τρυπάτε το σπίτι, ή αν έχει ξεχάσει, αν έχετε κανένα καλό ηλεκτρολόγο και δεν έχει βάλει τα κατάλληλα καλώδια στις κατάλληλες πόρτες, γιατί συμβαίνουν και αυτά, κύριε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο έρχεται και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μαξίτογλου με την αγαπημένη μας εταιρεία την DMS και σας βάζει συναγερμούς που ακόμα και καλώδια να μην έχει βάλει ο ηλεκτρολόγος σε κάποιο σημείο, σε κάποια πόρτα, σε κάποιο παράθυρο, σε κάποιο φωταγωγό κτλ. Σας έχουμε την λύση. TMS, την καλημέρα μας. Μου στείλε λοιπόν μήνυμα εδώ ο φίλος μας ο Ηλίας. Μου λέει καλημέρα, φίλε. Δεν κάνεις μεροκάματο, νυχτοκάματο μου λέει. Κάνεις, ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Μπράβο, φίλε. Σωστά τα λες. Σωστά ομιλείς. Αν και καθήμενος στο αυτοκίνητο μέσα, ορθά ομιλείς. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε στις 07 και 29. Τώρα τι ώρα είναι, κοπέλια? 07 και 22. Αυτό είναι. Νυχτοκάματο κάνουμε. Διπλό πρέπει να είναι το νυχτοκάματο, παύλα μεροκάματο. Και το άλλο, πώς το λένε όχι υπερορίες, το άλλο τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ένα άλλο ένσημο πρέπει να είναι, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Την καλημέρα μας αν έχετε γενέθλια, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα. Happy birthday to you, χρόνια πολλά. Επίσης χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Πάρα πολλοί κόσμος είχε και χθες και προχθές και αύριο και μεθαύριο. Συνέχεια γεννιούνται άνθρωποι. Ας πούμε, σαν σήμερα, ας πούμε, το 1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας. Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους στον ελληνικό χώρο. Από τζαζ έγραψε μέχρι έντεχνα ελαφριά μουσική, λαϊκά και τα σχετικά, έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τα λοιπά. Ο οποίος έφυγε γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924, ο Μίμης Πλέσας, και έφυγε το 2024. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι. Καμιά φορά που λέμε έτσι χαρακτηριστικά, μην κλαις έτσι μωρέ, σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Τι άλλο να κάνει, αλήθεια, ειλικρινά. Ο παρουσιαστής δηλαδή, τι άλλη ενημέρωση να κάνει εδώ στους φίλους ακροατάς. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
10: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μα.
9: Τι μαγιόρεση, θα πνιγούμε.
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
11: Ποιον?
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
12: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
8: Ξενιάστε μια για πάντα.
13: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 07 και 35 και 4 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 12 του μηνός, 12 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μας την Ιωάννα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα μου λοιπόν Αγιώτη, καλή εβδομάδα. Θέλουμε λίγο μαζονάκι, εννοείται. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι αυτή, ζητώντας τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Μας αρέσει και εμάς βέβαια, η αλήθεια είναι, δεν το κάνουμε δηλαδή με αγάπη το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή ζητάτε πάρα πολλά και διαφορετικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, διαλέξαμε να βάλουμε ένα-δυο μαζεμένα από το Γιώργο Μαζονάκη. Κάποια από αυτά που μας έχετε ζητήσει. Θα ξεκινήσουμε, γιατί μας ζητάτε πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με λίγο Γιώργο Μαζονάκη με το Διανυχτερεύω. Έβαλα και προηγουμένως βέβαια το. Έπαιξε προηγουμένως Γιώργο Μαζονάκη το Φταίνε οι νύχτες. Θα βάλουμε λίγο το Διανυχτερεύω από τον Γιώργο Μαζονάκη. Και αμέσως μετά θα παίξουμε επίσης άλλο ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη.
14: Όλα σβήνουν φως, μα το μυαλό μου πάλι όχι.
13: Ποιο να βάλουμε από όλα τώρα είναι το θέμα μας.
14: Μακρινή,
13: να παίξουμε λίγο. Θα βάλουμε το με τα μάτια να το λες από όλα αυτά που μας έχετε ζητήσει και επιστρέφω σε λίγο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή εκεί στο κέντρο στην αγορά. Και delivery και take away μπορείτε να παραγγείλετε και πάρα πολύ ωραία μαγειρευτά. Έτοιμα και από νωρίς τα μαγειρευτά. Δηλαδή δεν περιμένουμε να πάει 1-2 η ώρα, 3-4 το μεσημέρι. Από νωρίς από τις 11 η ώρα είναι έτοιμα να περάσετε να πάρετε ό,τι θέλετε. Πολύ ωραία, φρεσκότατα, φρεσκομαγειρευμένα τα μαγειρευτά τσιμαμάς από την ταβέρνα του Γιακουμή. Τα παϊδάκια του Γιακουμή στο κέντρο εκεί στην αγορά. Να στείλουμε τον κολλητό μας. Καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη. Καλημέρα μου λέει η αδερφέ μου. Θέλουμε λίγο μια Κατερίνα Λιόλιου. Αφιερωμένη με πάρα πολύ αγάπη σε σένα και στην καταπληκτική σου εκπομπή που μας ξυπνάς πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα κάθε πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Μανώλη Σμυρνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Παρασκευή και Σάββατο και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται δηλαδή. Ενώ αυτή είναι εδώ την εβδομάδα που διανύουμε. Θα είμαι και Παρασκευή και Σάββατο στο γνωστό σημείο. Θα σε περιμένω με αγάπη. Να παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Αν θέλετε να βάλουμε. Έχει βγάλει και καινούρια, ολοκένουρια. Brand new. Να παίξουμε κάτι από τα καινούρια τα σχετικά. Να βάλουμε λίγο τον ψεύτη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δημήτρη, φανατικός ακροατής της εκπομπής, Δημήτρης Περάκης και αυτός, όπως μια και είπαμε Περάκης, όπως και ο άλλος ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Περάκης, από το Περάκης Grasp στο Αρκαλοχώρι, επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, με τις πολύ ωραίες ντουλάπες, με τις πάρα πολύ ωραίες κουζίνες, με τα πάρα πολύ ωραία κόριαν, Περάκης Grasp, Αρκαλοχώρι. Ο άλλος τώρα ο Δημήτρης, ο Περάκης εδώ πέρα, ο οποίος δουλεύει στις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive, Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Είμαστε φίλοι 1284 χρόνια, από πάρα πολύ παλιά, και κάνει και μάθημα τώρα αυτή την περίοδο στον ανιψιό μου, τον Γιώργο, τον Μάστρο Νικόλα, ο οποίος θα δώσει την άλλη εβδομάδα για να πάρει και αυτό το δίπλωμα πλέον, και ο Γιώργος τώρα είναι 18 ετών για να πάρει το δίπλωμα. Μας έστειλε λοιπόν ένα φίλο, σας κάνω τώρα μια επεξήγηση τέλος πάντων, των μηνυμάτων των φίλων μας που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Θέλουμε να μας βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τον έχετε? Ή είσαστε τίποτα κολλημένοι? Δεν είμαστε τίποτα κολλημένοι, κύριε Δημήτρη. Το έχουμε αποδείξει 1 δισεκατομμύριο φορές. Δεν είμαστε κολλημένοι. Εννοείται ότι δεν είμαστε κολλημένοι, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, μάλλον δεν ακούτε καλά. Ασχολούμαστε περισσότερο με το μπάσκετ. Με το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Αυτό που 5 παίκτες που μπαίνουν μέσα με το μπάσκετ. Όταν θα γίνει κάτι με το μπάσκετ, όταν θα γίνει κάτι με το μπάσκετ, τότε μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα για το ποδόσφαιρο, μιλάτε για το 1-0 με τον Παναθηναϊκό εχθές στο ντέρμπι. Εμείς δεν είμαστε καθόλου κολλημένοι, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ειλικρινά, κάτσε να δούμε πού το 1-2-3, ορίστε. Συγχαρητήρια να πούμε, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα του Ολυμπιακού για την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0. Στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο. Και δεν είμαστε κολλημένοι, κύριε Δημήτρη, ορίστε, το βάλαμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν μη λέτε, ας πούμε, δεν παίζουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αυτά. Πάμε τώρα παρακάτω. Πού αλλού? Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στο φίλο μας τον Αντώνη τον Γιακουμάκη. Φώτο Γιακουμάκη. Καλημέρα μου, λέει φίλο μου Παναγιώτη. Θέλω να μου πάρεις ένα τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το βάλε. Αφιερωμένο στον Παναγιώτη Ρέτσο. Το παίξουμε το βάλε, κύριε Σκεκίδη. Δεν έχουμε κολλήματα, κύριε Αντώνη Γιακουμάκη, Φώτο Γιακουμάκης πατέλα, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πάμε λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου. Κατερίνα Λιόλιου, το βάλε. Να το ένα. Κάτσε να βάλουμε τουλάχιστον αυτό εδώ που είναι πιο ωραίο remix, για να δούμε.
2: Οπ, τι έγινε ρε παιδιά, πάλι το βάλε ο Μάρτης. Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω κι εγώ το DJ Μάρτη.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 54 και 58 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελευθερία, την σύζυγο παύλα του φίλου μας, παύλα του αγαπημένου μας του Ιπποκράτη, που περάσαμε τέλεια πάρα πολύ ωραία χθες μαζί με τα παιδάκια, γιατί είχαμε χθες ένα πάρτι γενεθλίων. Είχαμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο τεράστιο πάρτι γενεθλίων για τον Γιάννη, για τον Χουάν δηλαδή το δικό μου, και τον Γιώργο, και ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλά παιδάκια και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω επίσης και την καλημέρα μου στην Fun Play by Stella. Έχω ανεβάσει και πάρα πολλά βιντεάκια στο Instagram το δικό μου. Ήτανε καταπληκτική εχθές, και ο Spider-Man ο οποίος ήρθε ήτανε καταπληκτικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα πω πιο αναλυτικά σε λίγο. Επίσης, ναι, για την Ελευθερία έλεγα. Κάτσε να δω που μου στείλανε, ναι. Σε όλο το περιμένω τώρα, γιατί έχασα τα μηνύματα. Δεν ξέρω που μου έχουν πρωτοστείλει μήνυμα. Για την Ελευθερία λοιπόν έλεγα. Περίμενε δύο λεπτάκια, γιατί με έχει τρελάνει. Ο Αντώνης ο Γιακουμάκης εδώ πέρα, χαχαχα, καρδούλες, μηνύματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, Ελευθερία την καλημέρα μας. Good morning. Είναι μαζί με τα παιδιά. Θέλουν να παίξω λίγο Νίκο Οικονομόπουλο το καλημέρα. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Παίζουμε το καλημέρα. Έχω πάρα πολύ μικρό break και θα επιστρέψω σε λίγο. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, κυρίες και κύριοι. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Φίλος, παύλα κολλητός, παύλα αδερφός από την αγαπημένη μας εταιρεία K2. Προσέξτε πώς το λέω έτσι πολύ ωραία για να το καταλάβουμε όλοι. K2 Constructions, ο οποίος είναι κάθε πρωί στο αυτοκίνητο αυτήν εδώ την ώρα μαζί με τα παιδιά του και μας ακούνε. Να πω μια καλημέρα στην Αναστασία, την Ειρήνη και τη φίλη τους, την Μαρία την Σπαθαράκη. Λοιπόν, παίζω λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφω, μείνετε εδώ.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
11: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα. Αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας. Επιστρέψαμε και πάλι λίγο μετά το πολύ μικρό break. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 08:03 και 43 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία, καλημέρα, buongiorno. Μου λέει, άμα μπορείς, βάλει λίγο το πάρτι από τον Ακύλα. Εννοείται ότι θα το παίξουμε, το έχω ετοιμάσει. Και να πάω στο φίλο μου τον Μάνο. Μάνο, καλημέρα. Μου λέει, καλημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Να μου κάνεις μια αφιέρωση στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, Γιώργο και Ισίδωρο, που είναι τώρα στο δρόμο και πηγαίνω σχολείο μετά από μια εβδομάδα άρρωστη. Μια μικρή παρένθεση, πάρα πολλοί κόσμος άρρωστος, πυρετούς και τα σχετικά, γαστρεντερίτιδες, σέρνετε, να προσέχετε λιγάκι, κλείνει η παρένθεση. Θέλω, μου λέει, να βάλεις το «Δεν υπάρχει τίποτα» σαν την αγκαλιά σου, να το αφιερώσουμε στη γυναίκα μου την Ειρήνη. Εννοείται, το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, είναι αυτό εδώ. Και θέλω μετά λίγο αργότερα, άμα μπορέσεις, να βάλεις και το «Τσικ τσακ τσοκ» από τον Επάνω Κιάμου για τα παιδιά μου. Είπαμε τον Γιώργο και τον Ισίδωρο. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας. Good morning. Ξεκινάμε λίγο με Δέσποινα Βανδύ, το «Δεν υπάρχει τίποτα». Την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στάθη τον Καραταράκη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Όλη μέρα λέει είμαι στο αυτοκίνητο γιατί η δουλειά του είναι αυτή και είμαι όλη μέρα συντονισμένος στο Music Club 105,8. Μπράβο φίλε και καλά κάνεις. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Νίκο τον Νάθενα, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Μας έχει ζητήσει λίγο Νίκο Βέρτη, λίγο Παντελή Παντελίδη, λίγο καψούρα τέλος πάντων γενικότερα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο καψούρα για τον κολλητό μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα, λέει Παναγιώτη σε παρακαλώ, μα μπορείς, μου λέει, να μας βάλεις τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Εννοείται, σε κάποια φάση αν μπορέσουμε θα παίξουμε κάποιο άλλο τραγούδι ίσως. Να σε ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας εδώ τον Λεωνίδα. Μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, τι κάνεις? Καλά κάνουμε εδώ πέρα, εδώ εκπομπή κάνουμε. Μου λέει θέλουμε να βάλεις λίγο το κόντρα. Το κόντρα, να το παίξουμε λίγο το κόντρα. Θα βάλουμε δύο τραγούδια, την αναβίση εννοώ. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και το κόντρα, το θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αλλά πριν από αυτό θα παίξουμε αυτό εδώ. Να στείλω την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας και στο εργοστάσιο και σε όλα τα παιδιά εκεί, αλλά και στο κατασκευαστικό που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Και την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερονιμίδης.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Επίσης την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ακόμα την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ιταλικά, μοδάτα, ντιζαϊνάτα. Καναπέδες πάρα πολύ ωραίους. Πραγματικά θα έρθετε να κάνετε μια βόλτα στην τεράστια έκθεσή μας και θα εντυπωσιαστείτε. Ιταλικοί καναπέδες που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν. Και όλα αυτά στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Την καλημέρα μας και στη φίλη μας την Στέλλα από το Fun and Play by Stella, που ήταν εχθές στα γενέθλια των παιδιών εκεί στο χωριό που τα κάναμε στο γήπεδο. Έχω ανεβάσει και κάποια βιντεάκια. Η Στέλλα, η οποία ήταν καταπληκτική με την ομάδα της εκεί, ήρθε και ο Spider-Man την ώρα που κόβαμε την τούρτα. Πάθανε σοκ τα παιδάκια, φωτογραφήθηκε εκεί με τα παιδάκια. Έχει διάφορους ήρωες εκεί η Στέλλα που μπορείτε να φέρετε για τα γενέθλια, παύλα βάφτιση του παιδιού. Κάνανε face painting, κάνανε πολύ ωραία παιχνίδια. Την είχαμε βάλει στα μικρόφωνα εκεί στα ηχεία. Να ευχαριστούμε και τον Μανώλη το Φουρναράκι, τον DJ, τον οποίο τον είχαμε εκεί και βοήθησε εκεί τη Στέλλα με τα παιχνίδια. Παίξανε μουσικές καρέκλες, κάνανε διάφορα παιχνίδια. Τρέχανε από εδώ, κάνανε κυνηγητά, κάνανε αυτό, αυτό. Στρατιωτάκια ακούνε τα μίλητα και τα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδάκια και τους γονείς που ήρθαν. Κάνανε τόσα χιλιόμετρα, 680 χιλιόμετρα να έρθουν εκεί στο Χουδέτσι, στο γήπεδο τέλος πάντων. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον καιρό που τον βλέπαμε και τον παρακαλούσαμε όλη την εβδομάδα να κάνει καλό καιρό για την Κυριακή, εκεί 12 το μεσημέρι μέχρι 5 που ήταν τα γενέθλια. Για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να βάλουμε λίγο τσικ τσακ τσοκ, αυτό που το είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέρη, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νίκο Βέρτη, το δεν πάει να λέει το μυαλό. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παύλα της καλημέρας σας. Η ώρα είναι 8 και 20, Μάνια όπως καταλαβαίνετε εδώ, άφαντη. Μάνια, Μάνια που είσαι ρε.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος, στο φίλο μας τον Γιώργο και σε όλη την ομάδα εκεί. Και επίσης την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery, όπου η τούρτα, εχθές μάλλον και οι δύο τούρτες, ήταν από το κακάο, στα γενέθλια που σας έλεγα προηγουμένως εχθές που κάναμε των παιδιών, και οι δύο τούρτες ήταν από το κακάο. Πραγματικά, ειλικρινά, ήταν ας πούμε αρκετά άτομα, μικρή μεγάλη, στα γενέθλια. Όλος ο κόσμος είπε τα καλύτερα για την πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, παύλα πάρα πολύ ωραία γεύση που είχαν και οι δύο τούρτες που πήραμε από το κακάο. Εντάξει, εμείς δεν κάναμε. Αυτός ο άνθρωπος πήρε, μπορεί να κάνει υπερπαραγωγές με ζαχαρόπαστες και τα σχετικά. Εμείς πήραμε κάτι απλό με ένα καφέ χρώμα από πάνω και τα λοιπά, και μέσα γεύση cookies, το οποίο ήταν πραγματικά μοναδικό, πεντανόστιμη. Παρακαλώ, για τα γενέθλιά σας, δοκιμάστε αυτό που σας λέω, πάρτε μια τούρτα από το κακάο. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Χειροποίητα όλα με αγάπη και με μεράκι. Cacao Pastry and Bakery. Baking. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που... Bakery, ναι, τι λέω εγώ τώρα, ναι. Το ζόρι μου τώρα εδώ πέρα, τι να είναι, λέω. Το pastry είναι επειδή έχει γλυκά και το bakery επειδή έχει ψωμί, αλμυρά και τα σχετικά. Αλλά εγώ τώρα από το ζόρι μου τώρα εδώ πέρα στην πρωινή εκπομπή είπα ότι να είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος τώρα εδώ στο Music Club 105,8. Μεγάλος νικητής στην Σιγκαπούρη. Γιατί πολλοί κόσμος βλέπει Φόρμουλα 1. Εμένα προσωπικά δεν μου πολύ αρέσει. Λίγο κοιτάω, δηλαδή άμα βρω λίγο χρόνο, λίγο, αλλά πάρα πολλοί κόσμος σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο βλέπει Φόρμουλα 1. Μεγάλος νικητής ήταν ο Verstappen, ο Max. Max Verstappen, ούτε. Ναι, τέλος πάντων, μην μιλήσω. Ο οποίος ήταν στη Σιγκαπούρη εχθές ο αγώνας. Πάρα πολύ καλός. Ανέβηκαν και ο Leclerc και ο Αντωνιέλη. Συμπλήρωσαν την τριάδα, ανέβηκαν πάνω στο podium. Podium λέγεται αυτό, να ξέρετε έτσι πληροφοριακά που ανεβαίνουν. Δηλαδή το βάθρο, πρώτος. Καλά, podium είναι. Συνήθως λέμε αυτό που είναι κάποιος και έχει ένα μικρόφωνο μπροστά και μιλάει. Αλλά νομίζω ότι και αυτό λέγεται podium, αλλά και το άλλο λέγεται βάθρο που ανεβαίνουν οι τριπλέτα. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Λοιπόν, αυτά συγχαρητήρια στον Verstappen, τον Max, για την Φόρμουλα 1. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Στις 8.30 θα παίξουμε λίγο Άννα Βύση και Σαντρέ και επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το φθες μόνο για σένα.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
4: Ο νέος μας καναπές, καλέ, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
4: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
5: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
4: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού 6970 11 1058, για τα μηνύματά σας, παύλα την αγάπη σας, παύλα δεν ξέρω και εγώ, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε κάθε πρωί που μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης εδώ στην εκπομπή. Είσαστε οι ανταποκριτές μας προς τα έξω, οπότε μας στέλνετε μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να δούμε, και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους υπολείπους. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Λευτέρη. Λέει καλημέρα από Νότια Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη. Θέλουμε, μου λέει, να μας παίξει λίγο Ιουλία Καλυμάνη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Ιουλία Καλυμάνη. 2810-370-888 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Και βέβαια και τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Χαμός, info@musicclub.gr. Χαμός γίνεται και σήμερα μέσω ίντερνετ. Πάρα πολλοί κόσμος είναι συντονισμένος και μας ακούει και μέσω ίντερνετ, και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από εξωτερικό, από Ιταλία, από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Γαλλία, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γερμανία. Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Δέσποινα, και να καλωσορίσουμε την άλλη που ήρθε εδώ 9 παρατέταρτο. Να το.
7: Παρά 16.
1: Όχι. 08 και 44 και 56 δευτερόλεπτα είναι.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Πάλι νιστάζεις. Πάλι κουρασμένη είσαι. Πάλι ξενυχτισμένη. Πάλι
7: τα λεπτά. Να βγάλω τον μπουφάνο.
1: Κάστα μάνια, εντάξει, να βγάλει τον μπουφάνο εδώ πέρα, μας κάνει λίγο στριπτίζ. Να βάλουμε το, το 9,5 εβδομάδες. Όχι, να μην μας πεις.
7: Για τα παιδιά σου θέλω να σου πω.
1: Α, που δεν ήρθε. Μετά να μας τα πεις μετά. Ναι, που σε καλέσαμε και δεν ήρθε.
7: Καλά, καλά.

0: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη, η οποία ήρθε 9 παρα 10 στο σταθμό.
1: Δεν ήρθε 9 παρα 10.
0: Ναι. Γιατί δεν ήρθες στα γενέθλια των παιδιών, εξήγησέ μου.
1: Θα σας πω, θα σας πω. Γιατί δεν με κάλεσε ο ψεύτης. Μόνο εχθές 11 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο, γιατί φυσικά το ρώτησε η γυναίκα του, όχι ότι αυτός με θυμήθηκε. Και του λέει ρε, να κάλεσε τη Μάνια. Και λέει αυτός φυσικά, φυσικά. Και με παίρνει τηλέφωνο, ψέματα. Ευτυχώς τον ξέρει όμως η γυναίκα του. Και μου λέει, μα πες λέει στη Ρένα, γιατί με ρωτάει, δεν σε κάλεσε στα γενέθλια των παιδιών, δεν θα έρθεις? Και λέω, όχι.
0: Καταρχήν δεν μου το είπε η γυναίκα μου. Και αυτή δεν σε σκέφτηκε καθόλου. Η κυρία Ελένη σε σκέφτηκε και μου λέει που είναι η Μάνια.
1: Ποια είναι η κυρία Ελένη?
0: Που κάνει μάθημα του Γιώργου.
1: Η κυρία Ελένη που κάνει μάθημα του Γιώργου, τσέλιψα.
0: Ναι, ναι. Μου λέει, μα πού είναι αυτή η ψυχή, δεν θα έρθει, μου λέει, να τη δούμε από κοντά. Και όταν ήρθαν στα γενέθλια όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που ήρθαν και μας τίμησαν.
1: Όλοι έψαχναν εμένα, το καταλάβατε έτσι?
0: Όχι, δεν με ρώτησε κανένας που είναι η Μάνια Δανδουλάκη. Εκτός από μία, του φίλου μου, του Ιπποκράτη, η σύζυγος τέλος πάντων, η οποία με ρώτησε, μου λέει, μα αυτή η Μάνια δεν ήρθε? Λέω, την κάλεσα και δεν ήρθε. Την αλήθεια
1: παιδιά
0: είπα.
1: Λέει ψέματα, δεν με κάλεσε.
0: Έλα τώρα Μάνια τώρα.
1: Δεν με κάλεσε, κάλεσε 220 άτομα και εμένα δεν με κάλεσε.
0: Δεν ήταν γενέθλια παύλα βάφτιση.
1: Γαμοβάφτιση.
0: Γαμοβάφτιση, γαμοβάφτιση, να, γαμοβάφτιση, ναι. Είχαμε και τη Στέλλα εκεί, το fan play by Στέλλα. Έχασες να έρθεις εκεί πέρα να παίξεις με τα παιδιά.
1: Ναι,
0: να...
1: πραγματικά.
0: Εσύ που είσαι ειδική σε αυτό, να στείλουμε
1: μα
0: την καλή.
1: Εγώ έχω και πάρα πολύ υπομονή και μ' αρέσουν τα παιδικά πάρτι. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, μα φαίνεσαι, φαίνεσαι.
1: Πάρα
0: φαίνεσαι.
1: Πολύ.
0: Σου εύχομαι να κάνεις δίδυμα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Τα πρώτα να είναι δίδυμα και το δε... δηλαδή να είναι δίδυμα αγόρι-κορίτσι και το τρίτο μετά που θα κάνεις να είναι αγόρι. Να καταλάβεις τη γλύκα.
1: Ότι εγώ θα κάνω δίδυμα παιδιά και μετά θα ξανακάνω κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Δεν θα προλάβω.
0: Πολλοί το κάνουν αυτό. Πολλοί το κάνουν.
1: Δεν θα προλάβω. Α, είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν υπομονή.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Φανατικός ακροατής της εκπομπής. Την καλημέρα μας. Και στον κύριο Παπακαλιάτη, σε όλη την ομάδα εκεί πέρα, σε όλη
1: βεβαίως
0: την εταιρεία. Audi, Volkswagen, Skoda. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εκεί στον Παπακαλιάτη. Άμα θέλουν κάτι μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Καμιά χακεριά δηλαδή. Άμα θέλουν μπορούμε αφιλοκερδώς, βέβαια αφιλοκερδώς.
1: Ναι, ναι,
0: να
1: ναι.
0: Τους την,
1: μα αγοράζουμε μαζικά στο σταθμό εδώ πέρα.
0: Και τι.
1: Από τον Παπακαλιάτη αγοράζουμε μαζικά άλλο στο σταθμό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και εχθές το έμαθα κι εγώ. Εχθές το έμαθα κι εγώ ότι κάποιος άλλος έχει πάρει ένα Audi A1. Γιατί έλεγα μια νου αλλού νου. Εσύ λέω τι ωραίο αυτό το Audi το A1. Μου λέει ναι, το έχει πάρει ο τάδε. Δεν θέλω να πω ποιο.
1: Του ομίλου εδώ.
0: Του ομίλου, του ομίλου.
1: Εντάξει, τα κουκέλια μετρημένα.
0: Βέβαια.
1: Ποιο μπορεί να το πληρώσει αυτό?
0: Ο Άρης.
1: Ένας, δύο.
0: Ο Άρης.
1: Τέλος.
0: Ο Άρης.
1: Τέλος.
0: Βέβαια. Στο ένα γατί χρώμα.
1: Γατί.
0: Αυτό το γκρι το σκούρο.
1: Το Άρης ο Παπαδάκης το παράγγειλε αυτό.
0: Βέ, το έχει πάρει, το έχει πάρει.
1: Το έχει πάρει.
0: Και βέβαια το έχει πάρει.
1: Θα επιληθώ του θέματος.
0: Έτσι, βέβαια, και... βέβαια. Εμείς εδώ πέρα με κάτι Volkswagen.
1: Εμείς εδώ πέρα τρώμε φακόριζο κάθε τρίτη και τετάρτη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και παίρνουν έτσι.
0: Την καλημέρα μας λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζουμε λίγο αναβίση. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει μαμά πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά. Όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Ποιος είναι?
5: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
2: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
2: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Ναι, καλημέρα. Την κυρία Στέλλα παρακαλώ θα ήθελα.
7: Ναι, ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
6: Καλημέρα, η κυρία Στέλλα από το Fun and Play by Stella.
7: Μάλιστα, η ίδια.
6: Τι κάνετε, πείτε μας ότι κι εσείς στεναχωρηθήκατε που δεν ήρθε η Μάνια εκεί πέρα να παίξει με τα παιδιά. Πείτε την αλήθεια, πες την αλήθεια, Στέλλα.
7: Μάνια, καταρχάς, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Εγώ δεν ήξερα αν σε είχε καλέσει, γι' αυτό δεν ρώτησα, αλλά σε έψαχνα.
8: Παιδί μου, δεν με κάλεσε ο αγενέστατος.
6: Την κάλεσα. Την ημέρα των γενεθλίων.
7: Εγώ το πιστεύω. Το ναι, πιστεύω. Σε κάλεσε.
6: Την ημέρα των γενεθλίων, ναι. Στέλλα. 11 ναι. η ώρα το πρωί. Ήταν 12 τα γενέθλια. 11 η ώρα το πρωί την πήρα τηλέφωνο. Λέω, δεν θα έρθει τα γενέθλια.
8: Αυτό τώρα σας ρωτάω, είναι κάλεσμα?
6: Τι κάλεσμα είναι?
8: Εντάξει,
6: κάλεσμα,
8: θα παντρεύομαι.
7: Τελευταία, αλλά είναι κάλεσμα.
8: Θα παντρεύομαι εγώ 6 ώρα και θα σε πάρω 5 να σου πάρω στο γάμο. Άπαρα τα μαγαμάτια.
7: Μα έψαχνα να χορεύαμε και σε ναι.
6: Μα η Μάνια είναι πάρα πολύ καλή στο χορό, ειλικρινά.
8: Αλήθεια είναι αυτό, κοροϊδεύει, ναι. Άσχετε.
6: Φανταστείτε, και το λέω και στου ακροατέ τώρα και σε ένα Στέλλα, τώρα εδώ που έχει έρθει με κολάν, γιατί μετά λέει πάει γυμναστήριο. Και... Είναι κολάν. Σήκω πάνω να σε δω λίγο. Σήκω πάνω.
8: Αρχικά έχει δέ μπροστά.
6: Ναι. Έρθει με κολάν. Και τι κολάν? Για να πήγαινε πιο πίσω να σε δω.
8: Ναι, τι.
6: Α, σήμερα φοράει μακρύ μέχρι κάτω, μέχρι τον αστράγαλο. Την Παρασκευή που ήρθε με κοντό με
7: σορτσάκι.
6: Με σορτσάκι, ρε φίλε.
7: Τι σου κάνει.
8: Συγγνώμη, ρε φίλε, το πρόβλημά σου ποιο είναι? Πώς πρέπει να πηγαίνω στο γυμναστήριο, δηλαδή?
6: Όχι στο γυμναστήριο να πηγαίνεις όπως θες, αλλά εδώ δεν μπορείς να άρχισε, ρε φίλε, εδώ πέρα να σε βλέπω εγώ έτσι.
8: Και τι να κάνω, ρε μπράδερ, που τελειώνουμε παρά 10 και έχω 11 προπόνηση.
6: Να βάλεις την προπόνηση. Τέλος πάντων, άσχη,
8: δεν έχει άλλη ώρα, ρε η Χρύσα, να με βάλει για προπόνηση. Τι θέλεις τώρα εσύ? Κλείνουνε μετά οι άνθρωποι, 12 η ώρα κλείνουνε.
6: Στέλλα, fun play by Στέλλα, καταρχήν πώς πέρασες?
7: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πιο ωραία, αλήθεια σας το λέω, πέρασα φανταστικά.
6: Ναι, είμαστε
7: καλοί. Φοβεροί.
6: Καλή παρέα τώρα, εντάξει. Άμα ο παρουσιαστής είναι καλός, είναι καλή παρέα.
7: Είστε φοβεροί. Τα παιδιά ήταν φανταστικά.
6: Ναι.
7: Οι γονείς ήταν φανταστικοί. Εγώ πέρασα φανταστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ο DJ πολύ καλός, ο DJ.
7: Πολύ καλός. Ό,τι του έλεγα από μακριά με νοήματα αμέσως. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, ναι. Θα το λέω συνέχεια.
6: Ναι, αλλά δεν ξέρω, έφαγες? Γιατί δεν σε είδα να φας όμως, Στέλλα.
7: Έφαγα. Πάντα θα βρω το χρόνο να φάω, ναι. Εγώ, Παναγιώτη, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
6: Τα μπέργκερ και τα κάτι τορτίγες και τα λοιπά τα έχει κάνει η χρυσοχέρα η γυναίκα μου. Να τα λέμε κι αυτά, βέβαια.
7: Εξαιρετική.
6: Μα τι καλός άνθρωπος, εντάξει.
7: Μα είναι.
6: Ναι, δώσαμε, αλλά πήραμε.
7: Γεια σου. Δώσαμε αλλά πήραμε όπως το πες.
6: Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι Fun and Play by Stella, την οποία την βρίσκουμε στο Instagram και γενικότερα σε social media και στο TikTok, αλλά στο Instagram σου στέλνουν μηνύματα ή έχεις κάποιο

0: Είναι έτοιμη να μας πει για τον καιρό, λίγο πριν πάμε στην ενότητα κουτσομπολιά, διότι αν ανοίξετε κάποιο site, αν ανοίξετε λίγο τον καιρό και δείτε, λέει ότι όλη τη βδομάδα θα βρέχει, θα κάνει 8, 9, 10, 11, 12, 15 μποφόρ, λέγεται. Τι γίνεται τώρα, είναι δυνατόν από τη Λιακάδα να πάμε τόσο ξαφνικά σε τέτοια αλλαγή του καιρού?
1: Λοιπόν, ακούστε να σας τα πω τώρα. Σήμερα καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία είναι στους 25 με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς.
0: Λέει για Τετάρτη και Πέμπτη που λέει Μάνια, πάρα πολύ κακό καιρό.
1: Α.
0: Με όχι όμως τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου.
1: Α.
0: Μετά λίγο λέει φτιάξιμο Παρασκευή, λίγο βροχούλα το Σάββατο και λίγο φτιάξιμο την Κυριακή.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά παιδιά.
0: Αν έμπαινες εχθές, ναι, έδειχνε κακοκαιρία από σήμερα.
1: Αυτό
0: από
1: λέω.
0: Σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.
1: Γι' αυτό σας είπα εγώ.
0: Πώς θα αλλάζουν αυτά, ρε φίλε.
1: Τετάρτη, Πέμπτη βλέπω κακοκαιρία, σας λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν όντως. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά μου λέει μάνα μου, μα δεν έπεσε μέσα. Μα τι λέω, μα αλλάζει κάθε δύο ώρες. Άμα δεις την πρόβλεψη, αλλάζει πρόβλεψη.
0: Ναι, αλλάζει πρόβλεψη, ναι, όντως. Ναι.
1: Κοίτα να σε πω, ρε κοπέλια, δεν ξέρω.
0: Τίποτα. Την αλήθεια θέλουμε να λέμε. Την αλήθεια. Μπράβο, Μάνια.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στον Άγιο Νικόλαο είμαι στους 25 βαθμούς Κελσίου και έχει ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι και το βράδυ. Στο Ρέθυμνο τώρα, Παναγιώτη, είμαστε στους 27 με συννεφιά και 3 μποφόρ, ενώ στα αγαπημένα μου τα Χανιά, στα λατρεμένα μου τα Χανιά, και σήμερα πάλι ο καλύτερος καιρός της Κρήτης με 24 βαθμούς Κελσίου από τη μία, αλλά ηλιοφάνεια την άλλη.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
0: Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, ναι.
0: Να στείλουμε στην Μαριαλένα την καλημέρα μας. Μου έστειλε εδώ μια φωτογραφία ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός έξω με τον ουρανό, μου στέλνει κτλ. Μου λέει κάποιο ωραίο τραγουδάκι για εμάς που δουλεύουμε στο λιμάνι, βρε Παναγιώτη, λέει, να βάλετε. Να βάλουμε.
1: Να βάλουμε το Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ, θα ταξιδευτεί. Κάποιοι έχουμε κάνει και καριέρα με αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ ωραία επιλογή, Μάνια Δανδούλοβιτς. Θα παίξουμε λοιπόν για την Μαριαλένα. Της αφαιρώσουμε λίγο
1: να το
0: Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Μπράβο, μπράβο Μάνια.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Good morning.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 και 20, 10 και 19 και 10 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Lab 105,8. Ας στείλουμε την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος, στον φίλο μας τον Γιώργο και στον φίλο μας τον Θανάση και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί. Την καλημέρα μας. Good morning, Παύλα, buongiorno. Οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε και να έχει τζάμια, παύλα, κρύσταλλα, παύλα, στο μπάνιο έτσι διαχωριστικά. Οι τζαμαρίες που έχετε οι περισσότεροι, ας πούμε, στα σπίτια σας, στα τζάμια εκεί κτλ. Τα τζάμια στα μπαλκόνια που βάζετε στα καινούρια σπίτια, στα ξενοδοχεία, στα γραφεία, είναι όλα από τον φίλο μας τον Νεόπουλο. Art Glass Νεόπουλος. Ο φίλος μας ο Γιώργος και ο Θανάσης. Την καλημέρα μας και στο Cacao Pastry and Bakery της Μάνιας. Τη Δανδουλάκη, να στείλουμε την καλημέρα μας που λείπει. Πού είναι η Μάνια?
3: Εδώ είναι η Μάνια.
2: Α, νόμιζα ότι έλειπε. Την καλημέρα μας και στο Αθηναϊς Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη Ladies and Gentlemen. Πάμε τώρα. Ο Γιάννης ο Καψάλης και ο Γιώργος ο Βελισάρης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δημοτικό, παύλα, λαϊκό σχήμα. Διότι όλος ο κόσμος, Μάνια, όπως είμαστε εδώ στην Κρήτη που ψάχνουν, ας πούμε, να πάνε να ακούσουν κριτικά, έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, παύλα στην Αθήνα, παύλα στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλουν όλοι να πάνε να ακούσουν Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρή Φέρη και Αντώνη Ρέμου.
3: Το ακούω.
2: Δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του δημοτικού λαϊκού τραγουδιού ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυνατά μουσικά σχήματα του φετινού χειμώνα. Ο Γιώργος ο Βελισάρης και ο Γιάννης ο Καψάλης φτιάξαν ένα σχήμα εκεί και θα τραγουδάνε τα τραγούδια αυτά. Ξέρεις κάποιο τραγούδι να μου πεις να βάλουμε από τον Καψάλη?
3: Όχι, παιδιά, δεν τα ξέρω, δεν σου ψέματα. Δεν τα ξέρω.
2: Άκουτα.
3: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όντως και ο νέος κόσμος πλέον, ανάλογα και με τον τόπο που βρίσκεται, έτσι. Εδώ, ας πούμε, βλέπεις τι γίνεται το καλοκαίρι με τα γλέντια.
2: Ναι,
3: ο κόσμος ακούει πάρα πολύ κριτικά.
2: Βέβαια.
3: Στην Πάνω Ελλάδα ακούνε έτσι.

0: Αυτή τη μουσική δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παραδόσεις και τις ρίζες μας.
1: Θα ήθελα να πω το εξής, ότι πάρα πολλά από τα τραγούδια τα οποία χορεύει τώρα ο κόσμος στα καινούργια, παράδειγμα το Γλέντι.
0: Βέβαια.
1: Παράδειγμα διάφορα άλλα έτσι νησιώτικα. Είναι παραδοσιακά τραγούδια, ας πούμε το Μαντίλι που λέει «Βγάλε το Μαντίλι
0: από τα μάτια». Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν τα τραγούδια, όπως και το τι να κάνω, είναι του Καψάλη και του Βελισάρ. Δηλαδή αυτό εδώ το τραγούδι, δεν θα το βάλω τώρα να παίξω, απλά για να πάρετε έτσι μια ιδέα. Αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει σε κάποιο μαγαζί που το βάζουν έτσι, που παίζουν λαϊκά, ας πούμε, ή σε κάνα γάμο. Το τι να κάνω είναι ο Γιάννης ο Καψάλης με τον Μάκη τον Τσίκο στο κλαρίνο. Τα ξέρω εγώ αυτά, μην νομίζω ότι
0: δεν τα...
1: Μα DJ!
0: Είσαι γνωστός κλαρινιτζής.
1: DJ, τι δουλειά κάνουμε. Να το αφιερώσουμε το τραγούδι και στον κολλητό μας, τον Δημήτρη, τον coach, τον Τρουλάκη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής.

0: ξέρω.
1: Έλα, αποκλείται να μην το ξέρει, ρε Σουμάνια. Εντά, και το μαντίλι το ξέρει, το βγάλε το μαντίλι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Και το. Πώς το λένε, και τα καγγέλια έχει ακούσει. Είναι... Αποκλείεται να μην τα ξέρει τα καγγέλια.
2: Και το καψάλι και τη γρήμα με τα γέλια.
0: Έλα, ωραία.
1: Γιώτα Γρήβα, Γιάννης Καψάλης.
0: Εσύ το κάνεις πολύ ωραίο αυτό.
1: Εντάξει. Και τα τραγούδια και τα τραγούδια και της Ζευγαράς είναι κάποια έτσι διασκευασμένα.
0: Δεν γίνεται μακριά. Πώς έγινε γνωστή η Ρία Ελληνίδου; Μην τρελαθούμε, το πανηγύρια τραγουδούσε.
1: Ναι, σε πανηγύρια, σε πανηγύρια. Σωστό. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε άλλο ένα καινούριο από την Κατερίνα Λιόλιου που λέγεται Ο Ψεύτης.
0: Βέβαια, έχουμε γνωρίσει εμείς, κύριε Μάρτη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
7: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
7: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
13: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, σάρωσε εχθές το The Voice. Φαντάζομαι το είδατε το The Voice.
2: Όχι.
1: Είναι δυνατό ρε μάνια να μην είδες το The Voice εχθές το βράδυ που ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε η Πάολα?
2: Είδα στιγμιότυπα.
1: Α,
2: έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι.
1: Οι δημοσιογράφοι τι κάνουν, οι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν.
2: Βλέπουμε στιγμιότυπα.
1: Α, ναι. Το μουσικό, ποιο με παίρνει τηλέφωνο. Το μουσικό talent show έκανε σάρωση, λέει, και αυτό έκανε 16,2%. Τα παλιά, όταν έπαιζε ο Λαζόπουλος κάτι παλιά, τα παλιά τα χρόνια, έκανε κάτι 70 ή κάτι 80%. Τότε αυτός τι έκανε, δηλαδή.
2: Ωραία πέρα... χρόνια.
1: Ωραία χρόνια, βέβαια. Λοιπόν. 16,2%.
2: Αλλά έχουν αλλάξει τηλεθέαση, μωρέ Παναγιώτη. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Όπως έχουν αλλάξει και στις πρωινές ζώνες και στις βραδινές έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Εντάξει, το πρωί δεν βλέπει κανένα τηλεόραση πια, ρε, αφού κάνουμε εμείς ραδιόφωνο.
2: Ισχύει αυτό.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Το ξέρανε, μωρέ, αυτοί οι κακομοίριδες το ξεκινήσανε.
1: Δεν το ξέρανε.
2: Τέλος πάντων. Όλοι να έχουμε ένα πιάτο φακές στο τραπέζι και εντάξει.
1: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, στο γενικό σύνολο έκανε, λέει, 25% το The Voice. Τέλος πάντων.
2: Πολύ καλό ποσοστό είναι.
1: Ναι, πρώτο ήταν το The Voice, μετά ήταν το ποιο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι ότι εμφανίστηκε η Πάολα, ρε εσύ.
2: Βεβαίως.
1: Αυτή έχει πάει τώρα πλέον στη θέση του.
2: Η οποία, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε και νονά. Βάφτισε το ένα παιδί από τα δίδυμα του αδερφού της. Πάντα άξια.
1: Συγγνώμη, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μήπως ήταν το προηγούμενο, μάγια
2: και είπα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, άμα δουλεύεις εσύ Κυριακή, και το Σάββατο δεν κάνεις τίποτα.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Το Κυριακή το πρωί δεν κάνεις τίποτα, μα δουλεύεις Κυριακή.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που έγινε νονά.
2: Εγώ αυτό διάβασα.
1: Ωραία, για κάτσε να δούμε λοιπόν, να γράψουμε Πάολα νονά. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Η Πάολα έγινε νονά 27 Σεπτέμβρη έγινε αυτό.
2: Παιδιά, εμένα μου το πέταξε τώρα στον gossip.
1: Ναι, αλλά μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Πάολα, καθώς έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, το Φώτη Ζογλοπίτη. Το μυστήριο έγινε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
2: Άλλη πολιτισμένη αυτή. Νόμιζα ήταν μόνο η μάνα μου και ο πατέρας μου.
1: Στη Σικιά Χαλκιδικής, τόπο καταγωγής τραγουδίστρια. Στη βάφτιση έδωσε το παρόν και η κόρη που είχε αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, η Παολίνα.
2: Παολίνα.
1: Ναι, και τα λοιπά, και βαφτίσαν. Αυτό, μάνια, έγινε 26 Σεπτέμβρη.
2: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ το είδα τώρα σε άρθρο.
1: Τώρα έχουμε.
2: Το είπαμε εμείς 26 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το είπα εγώ στην εκπομπή που κάνω.
2: Είναι χτυπημένη που το είπε εσύ.
1: Ρε σημάνια τη
2: 7 ώρα το πρωί και τα βαφτίσια, έλεγε. Ναι,
1: βέβαια. Γιατί δεν είχα πάει στο γάμο και πήγα στα βαφτίσια, κατάλαβε. Τέτοια ωραία αστεία λέει αυτή εδώ η εκπομπή. Τέτοια ωραία αστεία.
2: Όπου βέβαια, μια και είπες για την κόρη του πρώην ζευγαριού, να σου πω ότι το κορίτσι διαπρέπει. Είναι τώρα στο εξωτερικό, κάνει μεταπτυχιακό. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Δηλαδή,
1: η Παολίνα.
2: Ναι, άμα δεις μια ροή λόγου, πέρα από ότι είναι πανέμορφη. Είναι.
1: Μπράβο, μάνια.
2: Παιδιά,
1: μπράβο, μάνια.
2: Νομίζω λίγο... με τις πολιτικές επιστήμες ασχολείται.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να παίξουμε λίγο Πάολα.
2: Ωραία, βάλε μια Πάολα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πάμε να κάνουμε προπόνηση.
1: Να πάμε να κάνουμε προπόνηση. Να παίξουμε λίγο το Εδώ σε θέλω, καρδιά μου, μάνια.
2: Αχ, ήμουνα νέα πολύ τότε.
1: Όταν χόρευες, μάνια. Αυτά τα τραγούδια ήσουν νέα
2: τι
1: πολύ.
2: Τι μου θυμίζεις.
1: Τίποτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τη μάνια αύριο. Κάνα τεταρτάκι που θα έρθει να κάνει εκπομπή, γιατί εμείς θα κάνουμε 4 ώρες. Εντάξει, αύριο, ναι.
2: Έτσι είναι, άμα πληρώνεστε για 14 και εγώ 4 θα έκανα. Εμείς οι φτωχοί.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, γεια σου τώρα, γεια.
2: Φιλάκια.

0: Music Club 105,8.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
2: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
0: Εννοείται.
2: Μήπως έχει και social media?
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Olympia Palace. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Olympia Palace. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
11: Όταν σε βλέπω.
0: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου. Στο Beaufort Music Stage. Για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage.
11: Θέλω να ακούω το σ' αγαπώ σου σκέτο.
0: Σάκης Αρσενίου live.

0: Που από ό,τι είπε δεν τον είδε το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί ήταν σε άλλο γραφείο. Ωστόσο από το κάδρο φαίνεται ότι βγάζει τον πατέρα της, τις ευθύνες στο κάδρο, και ότι όλο τέλος πάντων ήταν πάνω στην μητέρα της. Και το πιο τρομερό από όλα είναι ότι έδωσε λεπτομέρειες για δύο πλασμαφαιρέσεις που έκανε στην ίδια η μητέρα της.
1: Και τη είχε κάνει και μέθη. Ναι. Μάλιστα, μπράβο, και στο παιδί έδωσε μέθη, δηλαδή τι να πω. Πάντως, γενικότερα υπάρχει μια επενεχοποίηση του γιατρού και ίσως να είναι όμως και κοινή γραμμή, ξέρεις, για να μπουν και οι δύο στη φυλακή. Μπορεί να έχουν πει μεταξύ τους, πες τουλάχιστον εσύ στα χέρια σου, ας πούμε, έφυγε ο Μαζονάκης, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, σύμφωνα με το παιδί, λέει ότι αν ο μπαμπάς της ήξερε για την μέθη, ότι δεν θα συνέβαινε, δηλαδή δεν θα την έδινε. Να ξέρεις ότι το κορίτσι αυτό είναι φοιτήτρια ιατρικής. Δεν είναι άσχετη του χώρου και μάλιστα είναι και ένα παιδί που συμμετέχει σε αγώνες καράτε με πρωταθλήματα. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παιδάκι το κορίτσι αυτό, το οποίο εντάξει δεν έχει καμία σχέση με τους γονείς, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά όπως και να το κάνεις τώρα.
1: Αναμένουμε τις εξελίξεις λοιπόν με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη που θα μας απασχολήσει και πολύ καιρό. Πάμε να ακούσουμε μια Πάουλα τώρα που βρόντιξε το πλατό του The Voice of Greece με την παρουσία της εκεί, στην θέση φυσικά και στην καρέκλα του αξέχαστου Μαζό.

0: Club.
1: Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες στην Κρήτη Music Club 105,8. Όπου και αν είστε, παιδιά, θέλω να στείλετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, για να κάνετε τις αφιερώσεις σας και να μας στείλετε και φωτογραφίες και βιντεάκια, ό,τι θέλετε εσείς. Είμαστε και στα social παντού, Facebook, Instagram και TikTok. Πολύ ενεργή, άρρωστο το τελευταίο μας TikTok, να ξέρεις. Και περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνυματάκια. Πες μας λίγο για την Γκάλκο, την αγαπημένη.
2: Έτσι, τα πάντα στο χώρο του αλουμινίου, με ένα τηλεφώνημα στο 2816-0088-88. Θα δώσετε ένα ραντεβού στα πεζά Ηρακλείου και θα πάτε να μιλήσετε για την επιτυχία των αλουμινίων στο χώρο σας. Είτε είναι το ξενοδοχείο σας, είτε είναι το σπίτι σας, είτε θέλετε να φτιάξετε στα παιδιά σας ένα ωραίο σπίτι που παντρεύονται. Όλα αυτά θα τα κάνετε μόνο με την Γκάλκο και το αλουμίνιό της που σκίζει.
1: Γκάλκο αγαπημένη, έχω ετοιμάσει και μια αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια. Το Λενάκι μια χαρά εκεί,
2: Φανταστική.
1: Με τον Ποτία, με το μωράκι της.
2: Κουκλιά και τα
1: και τρία. Έχει βγάλει και πολύ ωραία τραγούδια Ελένη Φουρέιρα. Εγώ ξεχωρίζω το Jackie O.
2: Πώς το έκανε?
1: Όχι,

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση.
5: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17. Αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Το ακούς αυτό?
4: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
7: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
8: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
9: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
9: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
9: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
10: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
9: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Μεγαλώνει η παρέα. Κωνσταντίνα Άρτεμις, ήρθε και η Μαριλένα. Έλα ρε Μαριλένα.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε, κορίτσια?
1: Είμαστε καλά. Μεγαλώνει και ομορφαίνει. Η Μαριλένα είναι μια κούκλα. Καλά.
2: Έτσι. Μα είναι το καλύτερο μοντέλο που έχουμε στην Κρήτη, να τα λέμε αυτά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ανταποδίδω.
1: Μας έφερε και παρέα σήμερα.
2: Μας έφερε και παρέα.
1: Γιατί είμαστε pet friendly.
2: Πάρα πολύ.
3: Μας έφερε ένα γνήσιο λαμπραντόρ.
1: Εντάξει, η Μίεμο είναι, πώς τη λένε, πώς τη λένε.
4: Η Τζέννη.
1: Ακούγεται η Τζέννη. Κάποιος έρχεται και του. Δεν πειράζει, ας την φύλακα για το σταθμό.
3: Το ολοκληρωμένο όνομα είναι Ευγενία, αλλά το προκολουθικό είναι Τζέννη.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Τζέννη, Τζέννη.
2: Και γιορτάζει το Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι, ναι, σαν την Τζέννη Καρέζη.
2: Εδώ την έχει.
3: Κάνει γνωριμίες. Έχει βγει στα στούντιο και κάνει γνωριμίες.
1: Μαριλένα, τι γίνεται στο κέντρο, έχει κόσμο τώρα που έρχεσαι εσύ από τα μαγαζιά?
3: Και γενικά έχει και τουρίστες.
1: Οπότε έχουμε πολύ τουρισμό ακόμα.
3: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βέβαια, βοηθάει και ο καιρός τώρα. Η αλήθεια. Και είδα πολύ κόσμο, πολύ, πολύ τουρισμό.
1: Παιδιά, δεν βρίσκεις να πας Αθήνα, καλέ. Δεν βρίσκεις πτήσεις. Πτήσεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι γίνεται και στην Αθήνα. Καλά, εδώ δεν το συζητώ.
2: Εδώ δεν βρίσκουμε να πάμε στο Βουκουρέστι. Στον επόμενο αγώνα του αυτή μου λες τώρα την Αθήνα. Θα κοιτάξουμε. Τι γίνεται, παιδιά. Όλοι ταξιδεύουν. Μετά κατά τα άλλα έχουμε οικονομική κρίση.
1: Και επίσης, αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στις 23 Παρασκευή, πρέπει να κλείσει από τώρα, διότι η Λεβερκούζεν έχει κλείσει ήδη 4.000 εισιτήρια.
2: Ναι, έρχονται.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο αγώνας είναι Πέμπτη. Παρασκευή, όλοι αυτοί κάπως πρέπει να φύγουν να πάνε σπίτι.
3: Φαντάζομαι
1: τους.
3: Ότι η Κωνσταντίνα θα είναι παρούσα. Θα είναι παρούσα, λέω, η Κωνσταντίνα.
1: Βέβαια. Και όφι Λεβερκούζεν, 22 Οκτωβρίου, μεγάλο μάτς.
2: Μη σου πω ότι θα είναι πάγκο, όχι απλά παρούσα.
1: Εγώ,
2: παιδί μου, πάω για ρεπόρτερ.
3: Αγώνα τώρα, όφι χωρίς την Κωνσταντίνα δεν γίνεται.
1: Εδώ μου στέλνουν από το πρωί και με πειράζουν. Δεν άκουσα το χατζάκι. Λοιπόν, Μαριλένα, επειδή αγαπάει πάρα πολύ Γιώργο Σαμπάνη, λέω να τη αφιερώσουμε Άρτεμις το επόμενο.
2: Βέβαια.
1: Γεια, Μαριλένα.
3: Ευχαριστώ.
4: Έλα, Τζέννη.

0: Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες στο Music Club 105,8. Ακούσαμε και Ζόζεφιν. Είναι το νέο της τραγούδι με τίτλο Δαχτυλίδι. Κάνα δαχτυλίδι θα δώσει ο Νίνος στο κορίτσι. Τι θα γίνει?
2: Για να δούμε.
1: Ωραίο ζευγάρι.
2: Ναι, πολύ. Καλά, δεν το συστάμε. Νέοι άνθρωποι, όμορφοι και οι δύο. Λοιπόν, σήμερα ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι έκανε ένα πάρτι ο Ηλίας ο Κοκοτός. Να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά του Ηλία. Και κάλεσε πάρα πολύ κόσμο. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και η Δέσποινα Βανδύ και ο Γιώργος Λιάγκας. Ωστόσο, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, είχε πολύ καιρό να συναντήσει τη Δέσποινα Βανδύ, με την οποία όμως οι σχέσεις τους είχαν παγώσει μετά από το σχολιασμό που είχε κάνει ο ίδιος. Θυμάσαι την υπόθεση με το περιπολικό που είχαν μεταφέρει τη Βανδύ?
1: Αυτή την υπόθεση.
2: Αυτό λοιπόν καταλαβαίνεις τώρα ότι ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Έτσι που τα λέει, παρεξηγείται με τους μισούς. Λιάγκας είναι αυτός.
2: Θέλησε ωστόσο να απολογηθεί ότι ο ίδιος δεν είπε κάτι εναντίον της Βανδύ. Περισσότερο τα είχε βάλει με την
1: ελληνική αστυνομία,
2: που έκανε την συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο όμως η Βανδύ δεν της άρεσε που είχε ασχοληθεί η εκπομπή με αυτό και εκτενώς. Έτσι λοιπόν είχε πει ότι είχαν παγώσει οι σχέσεις τους, αλλά δεν είχε τύχει και ποτέ να συναντήσει την
1: Βανδύ για να απολογηθεί.
2: Έτσι, οπότε,
1: τα βρήκανε.
2: Θέσε μάλλον ήταν μια τέτοια ευκαιρία για να συναντηθούν από κοντά. Δεν διευκρίνησε, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Θα τα βρήκανε, μωρέ, για να το πω έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ωστόσο, αφού απολογήθηκε ο Νέαρ, ξέρεις, αυτά λίγο είναι και μια ευκαιρία. Ναι. Όταν έχεις το βήμα να τα πεις δημόσια, εκεί κάπου φτιάχνουν και οι σχέσεις. Ήταν και αυτή μια αφορμή.
1: Δέσποινα Βανδύ, η οποία ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, και έλεγε και προχθές η Μαριλένα για το πολύ ωραίο βίντεο. Το είδα
3: το
1: σήμερα,
3: οποίο
1: κυκλοφόρησε.
3: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για τη συνεργασία Βανδύ Θεοδωρίδου. Εγώ δεν το είδα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι κούκλες και οι δύο, με παγιέτα φόρεμα, και τις δείχνει μέσα στην κουζίνα που ετοιμάζουν μία φαγητό στην άλλη. Και καλά, δείχνει τη Βανδύ να ρίχνει το δηλητήριο. Το δηλητήριο, άσποντες φίλες φάση. Και κάποια στιγμή κάθονται στο τραπέζι και τη λέει η Βανδύ, ωραίο, λέει η Νατάσα μου. Ναι, λέει η Θεοδωρίδου, είμαι σίγουρη θα είναι ωραία από τα χεράκια. Εντάξει, φημίζω ότι είναι και μαγείρισα καλή Βανδύ. Και λέει η Θεοδωρίδου, και εγώ όμως τι σου έφτιαξε, και την ώρα που είναι έτοιμες έτσι να δοκιμάσουν, ναι. Λέει η Βανδύ, Νατάσα, άστο μωρέ, μη φας καλύτερα, έχουμε και πρεμιέρα.
3: Πολύ και τη σώζει μία την άλλη.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Γενική αλληλεγγύη στο τέλος.
2: Αυτό που δεν έχω δει και έχει κάνει ντόρο είναι, λέει, η αφίσα Λιόλιου Ρουβά, όπου δαγκώνουν ένα μήλο.
1: Ναι, το είδα, έλα. Πολύ ωραίο, βέβαια.
2: Είναι, λέει, η αφίσα που έχει γυρίσει η Αθήνα.
1: Βέβαια, και έχουν βγάλει και πολύ ωραία βίντεο ο Σάκης με τη Λιόλιου.
2: Θα πούνε ένα ντουέτο, λέει, μαζί το Μαγαπά. Είναι στο πλαίσιο του Μαγαπά η Τζάμπα Πίνο. Είναι σε αυτό το στυλ, ότι Μαγαπά η Τζάμπα, α πούμε, περιμένω.
1: Μα βγάζουν και ωραία βίντεο. Το ανέβασε και η Λιόλιου σήμερα, που μιλάνε έτσι με το Σάκη από τις πρόβες. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι τα πιο πολύ αναμενόμενα σχήματα. Δηλαδή, Νατάσα Βανδύ και Σάκης Λιόλιου.
2: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι η Αναβίση, ο Ρέμος έτσι κι αλλιώς έχει πει ότι δεν θα είναι. Ναι, μετά οι επιλογές είναι
1: λίγο μονόδρομος.
2: Τα περισσότερα από αυτά είναι sold out, δεν μπορείς να πας.
1: Ναι, παιδί μου, είναι που δεν έχουμε χρήματα. Σου λέω, πάμε μπουζούκια για ταξίδια.
3: Ο Έλληνας πάντα έχει χρήματα για αυτά.
1: Ακριβή λόγια.

0: πίεση.
1: Αφού σου αρέσει,
0: εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φιμετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
1: Ραδιόφωνο όπως το θες. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνα Άρτεμις. Ήρθε και η Μαριλένα σήμερα να μας κάνει παρέα. Και η μικρή Τζένι Τζένι. Λοιπόν, παρέα με τον όμιλο Καρπαθιωτάκη που είναι πάντα στην παρέα μας. Λεωφόρο Κνωσού. Τα τρία υπέροχα καταστήματα του ομίλου. Το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν. Εκεί που θα βρεις, φίλε μου και φίλοι μου, τα πιο ωραία έπιπλα. Χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι που θα κρατήσουν για μια ζωή. Θέλεις μοντέρνα σαλόνια, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες. Τα πάντα στον όμιλο Καρπαθιωτάκη.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Κριστιανό Ρονάλντο, ναι, είναι λέει ο καλύτερος όλων των εποχών. Τελεία και παύλα. Δεν και το Μέση. Συζητάει. Δεν το συζητάει.
1: Α, ναι, τόσο μετριόφροντο ο αγόρι μας, ε.
2: Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι.
1: Έκανε αυτές τις δηλώσεις, δηλαδή.
2: Έκανε αυτές τις δηλώσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι ξέρεις όταν φτάνουν λίγο προς το τέλος. Θέλει λίγο να είσαι και πιο ταπεινός.
1: Ναι, γιατί και αυτός θα σταματήσει που να την μπάλα, δεν θα σταματήσει.
2: Ναι. Εντάξει, και αυτός και ο Μέση. Ναι. Απλά με τον Ρονάλντο έγινε ένα μπέρδεμα με την Εθνική Πορτογαλίας, που έμεινε στον πάγκο μετά από 18 χρόνια, δεν είχε ξανασυμβεί. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι λίγο οι ισορροπίες παράξενες και θέλει πολύ προσοχή τώρα τι βγαίνεις και δηλώνεις, γιατί είναι πολύ εύκολο να βρεθείς από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Βέβαια, και λίγο πριν το τελείωμα της καριέρας.
2: Φυσικά, και ενώ εντάξει, σε όλους μας δεν μας άρεσε που έμεινε στον πάγκο ο Κριστιανό Ρονάλντο, ούτε και το ύφος που ο προπονητής είπε ότι εγώ είμαι το κουμάντο έτσι κι αλλιώς, οπότε εγώ επιλέγω αν θα όποιος και να είναι. Από τη μία, οκ, okay, αλλά από την άλλη, όταν έχεις και ένα παίχτη.
1: Σταρ είναι σταρ.
2: Το συγκεκριμένο παίχτη, ναι, εντάξει, έστω ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο θα τον εβάλει, πόσο μάλλον να είναι ο Ρονάλντο. Αλλά τώρα αυτές οι δηλώσεις. Και ο Μέση ήταν πάντα πιο ταπεινός. Έτσι κι αλλιώς. Έχει την ίδια γυναίκα από όταν ήταν 15 χρονών.
1: Ενώ ο Ρονάλντο, πόσες γυναίκες έχει αλλάξει. Μαριλένα, είσαι ενήμερη.
3: Έχει αλλάξει, ναι, αλλά έχετε ακούσει αυτό που το ειδηπόδι που έχει με τη μαμά του.
2: Ναι, ναι,
3: που
2: ναι.
3: Την παίρνει πάντα αυτό μαζί.
2: Έχει ναι,
1: μαμάκια.
3: Η τελευταία σύζυγος που είχε ήταν η ντατά των παιδιών του. Αν δεν κάνω λάθος. Εκεί έχει μείνει και έχει την ίδια.
2: Έχει, ναι, έχει
1: με την Ταντά είναι ακόμα.
2: Έχει, έχει τις γυναίκες, τέλος πάντων. Είναι σταθερός στα τελευταία χρόνια. Έχει και τα παιδάκια του.
1: Πώς γάμους έχει κάνει?
2: Έχει. Θα σε γελάσω.
1: Νομίζω τρεις έχει κάνει ο Ρονάλντο, κάτι τέτοιο.
2: Αλλά εντάξει, είναι, έχει άλλο ύφος, έχει άλλο lifestyle. Έτσι και αλλιώς σε σχέση με το Μέση. Ναι, ναι, είναι αλλιώς.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Ρονάλντο. Εγώ, παιδιά, θα σας πάω τώρα από την μπάλα στην Πέγκιζίνα. Αγαπάτε Πέγκιζίνα, Μαριλένα, σου αρέσει Πέγκι?
3: Ναι, εννοείται.
1: Αγαπάμε Πέγκιζίνα. Νέο τραγούδι από Πέγκιζίνα. Ακούστε, τίτλο: Έρωτας μικρός. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη Σαββάκης Materials and More, η έμπνευση ταξιδεύει στον κόσμο και επιστρέφει στο χώρο σας. Από τη Διεθνή Έκθεση της Ιταλίας φέρνουμε νέες τάσεις διακόσμησης, πρωτοποριακά υλικά και ιδέες που ξεχωρίζουν. Γιατί το ιδιαίτερο δεν περιγράφεται μόνο. Πρέπει να το δείτε, να το αγγίξετε, να το φανταστείτε στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε τη Σαββάκης Materials and More στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Ανακαλύψτε πρώτοι το νέο στην αισθητική, στα πλακάκια, στα είδη υγιεινής και στα σύγχρονα υλικά δόμησης. Σαββάκης Materials and More. Η έμπνευση του κόσμου στον δικό σας χώρο.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
3: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
3: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
3: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
9: Γίνεται.
8: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
9: Γίνεται.
8: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
9: Γίνεται.
8: Κτίριο ολόκληρο.
9: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Club.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Το ακούς αυτό?
3: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Χουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Χουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με 2 αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Χουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-52. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
5: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέα Αντιγωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σου αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου, live, κάθε

0: 7. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το ακούς αυτό?
3: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Και τώρα,
9: and now,
8: τα τραγούδια σου.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
6: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
2: Φανοποιείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
9: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
9: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
4: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
4: Και σκίαστρο και κάγκελα. Και βιομηχανικό ρολό,
10: Γίνεται.
4: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
1: Music Club 105,8.
11: Όλοι ακούνε.
12: Γεια σας, είμαστε
13: η Εύα,
14: η Βάλια,
15: η Νελόπη,
16: η Δήμητρα,
17: η Κλειό.
18: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Club. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

0: αυτές οι κόκκινες γραμμές που αν τις περάσεις γίνεται χαμός. Λοιπόν, Music Club 105,8, καλώς μου ήρθατε. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Έχουμε μπει για τα καλά στον Οκτώβριο. Θα δούμε τι μας περιμένει καιρικά αυτή την εβδομάδα σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να σας καλωσορίσω στο Music Lab του 105,8. Να σας υπενθυμίσω ότι θα μείνουμε παρέα σας μέχρι τα ορολόγια να σημαδέψουν 8. Επίσης θα έχω διαγωνισμούς, θα έχω τραγουδάρες και καινούργια αλλά και παλιότερα τα οποία θα θυμηθούμε παρέα. Και φυσικά, χάρη σταματάει στο μικρόφωνο, ετοιμαστείτε για τα καλύτερα.
1: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Ενόπνευμα Φθηνό. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και του 105,8. Για να σας θυμίσω, πού ακριβώς πρέπει να πάτε εάν θέλετε να αλλάξετε τον ηλιακό στο σπίτι σας. Θα πάτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, θα βρείτε εκεί το προσωπικό της Υδροδυναμικής και τον κύριο Σαριδάκη αν τον πετύχετε εκεί και θα του πείτε «Δείξε μας βρε άνθρωπε τους ηλιακούς της Θερμίτου που ακούμε στο ραδιόφωνο από το Χάρη» και τότε θα βρείτε τον ηλιακό που ψάχνετε με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης Thermit Ecology, κρατήστε το αυτό. Και φυσικά με αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Αυτά μόνο στη Thermit, μόνο στην Υδροδυναμική. Και έχουμε και Olympia Palace, έχουμε έναν υπέροχο χώρο με δύο αίθουσες. Έναν χώρο ο οποίος έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις και συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία. Θέλω να το κρατήσετε αυτό. Με εκκλησία στον ίδιο χώρο, με φαγητό μοναδικό, σαν να τρώτε στο σπίτι σας ένα πράγμα. Και φυσικά τέλεια εξυπηρέτηση. Όλα αυτά λίγο έξω από το Ηράκλειο. Αυτό που κρατάτε είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, που είναι το 2810-823-947. Άντε παιδιά, η ώρα η καλή. Και εγώ DJ στο γάμο, έτσι.
1: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8.
5: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
6: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Εδώ είμαι, παιδιά μου, μην αγχώνεστε. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε. Ξεκινήσαμε, ή μάλλον συνεχίσαμε, με τον Απόν και το υπέροχο Καίγομαι. Και φυσικά υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Θα μας βρείτε Facebook, Instagram, TikTok και το προφίλ του Music Lab, αλλά και το δικό μου, Χάρη Σταματάκης, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να μου στείλετε μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική, η οποία θα μας πάει μέχρι τις 8. Επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από Γιώργο Σαμπάνη.
1: Music Lab 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, εκτός του ότι ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό, θέλω να σας πάω πριν φτάσουμε στο διαγωνισμό στην Υδροδυναμική Σαριδάκης για να βρούμε μαζί το νέο σας ηλιακό από τη Thermit. Θα πάτε εκεί λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο, θα ρωτήσετε το προσωπικό της Υδροδυναμικής και θα σας κατατοπίσουν, θα βρείτε μαζί τον κατάλληλο ηλιακό της Thermit για να αλλάξετε επιτέλους εκείνο τον παλιό που έχει ξεχαστεί στην ταράτσα και προφανώς δεν αποδίδει ως αποδίδει ένας νέος ηλιακός θερμοσύφωνας. Επίσης έχω μαζί μας και Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος ψάχνετε για την εκδήλωσή σας, βρίσκεται λίγο έξω από το Ηράκλειο και έχει τα πάντα. Εκκλησία στον ίδιο χώρο, υπέροχο φαγητό, μοναδική θέα και ένα τηλέφωνο το οποίο σας χωρίζει από τη δική σας εκδήλωση. 2810 823 947 καλείτε και κλείνετε και εσείς τη δική σας ημερομηνία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για το διαγωνισμό μας, ο οποίος έρχεται σε λιγότερο από 4 λεπτά, οπότε ετοιμάζεστε ψυχολογικά προς το παρόν και σε λίγο θα ακούσουμε μαζί το τραγούδι το οποίο ψάχνετε. Και φυσικά, εάν καταφέρετε να το βρείτε, ο πρώτος που θα το κάνει σωστά και σήμερα θα απολαύσει τις γεύσεις του ντονάτο και μιλάμε φυσικά για πίτσα, μιλάμε για μακαρονάδες, μιλάμε για μπέργκερ και εσείς θα επιλέξετε τι είναι αυτό που θέλετε να σας δώσουμε και αυτό το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε Λίλα και Τόκελ και επιστρέφω σε λίγο.
1: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
2: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 8. Δεν τον αλλάζω.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Πήρατε και εσείς ανασούλα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ελπίζω και εσείς το ίδιο, για να παίξουμε και να σας δώσουμε δωράκια από τον Άτο. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι, του οποίου η εισαγωγή σήμερα είναι στα 12 δευτερόλεπτα. Δεν με λες και πολύ κουβαρντά, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν έγραψα εγώ τη μουσική. Θα δίνουμε τον συνθέτη, που δεν θα σας πω ποιος είναι, γιατί νομίζω ότι είναι και ο ίδιος με τον τραγουδιστή, δηλαδή, οπότε θα το μαρτυρήσουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, θέλουμε και όνομα καλλιτέχνη. Ακούστε προσεκτικά την εισαγωγή και καλέστε με στο 2810-370-888. Ο πρώτος, φυσικά, όπως κάθε φορά που θα μου δώσει τη σωστή απάντηση, έφυγε για τον Άτο για πίτσα, μακαρονάδες ή μπέργκερ.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

τέλεια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας γραμμούλα. Πάμε εκεί, καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε τον επόμενο ή την επόμενη. 2810 370 888. Ψάχνουμε αυτό εδώ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς σας λένε εσάς?
1: Κάλια.
0: Κάλια, έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Άλλη μια φορά νομίζω.
0: Άλλη μια φορά. Πολύ ωραία. Είχατε κερδίσει τότε, Κάλια?
1: Όχι, είχε χάσει.
0: Α, Κάλια. Σας εύχομαι αυτή τη φορά να είστε πιο τυχεροί, πιο αποτελεσματικοί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πού μας ακούτε, πείτε μας.
1: Είμαι Ηράκλειο και ακούω από Μεσταμπελιές.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να ακούσουμε από σένα το σωστό τίτλο και το σωστό καλλιτέχνη. Για πάμε.
1: Είναι Πέτρος Ιακωβίδης, τα αποτυπώματα.
0: Ναι! Συγκλονιστικό! Καταπληκτική! Μπράβο! Συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη χαρά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο σας, Κάλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά κερδίσατε.
1: Ευχαριστώ. Να
0: και
1: καλά.
0: Εύχομαι να μην είναι η τελευταία, να ξαναπαίξετε πάλι σε κανένα μήνα, ας πούμε, να ξανακερδίσετε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Κάλια μας, τι θέλετε να σας δώσουμε από τον Νάτο?
1: Δεν ξέρω.
0: Σκέψου, πες κάτι. Πίτσα, μακαρονά. Μια πίτσα. Ωραία, λοιπόν. Εάν μου πεις δύο τραγούδια ακόμη που έχει τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης, πέρα από τα αποτυπώματα, θα κάνω την πίτσα με ένα χτύπημα των δακτύλων μου, έτσι. Θα την κάνω οικογενειακή.
1: Okay.
0: Είμαι και μάγος, έχω πολλά προτερήματα. Λοιπόν, μια σε ακούσουμε.
1: Το ένα είναι το Άστο.
0: Το Άστο, ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα άλλο.
0: Μισό λεπτάκι, να βλέπω και τη δισκογραφία του Ιακωβίδη. Έτσι, μην μας λες αρλούμπες εδώ και εγώ να λέω ναι, σωστά είναι. Ξεφτυλιστούμε εδώ πέρα, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ιακωβίδη. Το Άστο είναι σωστά, το Άστο είναι σωστό, ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα άλλο αγαπημένο είναι το Μη Θυμώνεις.
0: Το Μη Θυμώνεις είναι σωστό! Πω, τι κάναμε σήμερα! Σαρώσαμε! Σαρώσαμε και κερδίσαμε μία οικογενειακή πίτσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Κάλια μας. Μείνε στη γραμμή σου, μην κλείσεις. Σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.

0: Club.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου, live.

Επιστρέψαμε! Music Club 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω άρα για αυτή την ώρα. Φαντάζομαι πολλοί κόσμοι στο αυτοκίνητο, Δεν μπορεί, θα οδηγείτε αυτή την ώρα και θα μας ακούτε. Οπότε στείλτε μου μηνυματάκι. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούτε και από αστικά λεωφορεία, μας ακούτε από ταξί, οδηγεί ταξί. Όποτε βρείτε ευκαιρία, σταματήστε εκεί σε μια άκρη και στείλτε μου το μηνυματάκι σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Βρείτε μας ακόμη και στο Viber του Music Club 6970 11 10 58. Στείλτε μου μηνυματάκι, επιλέξτε μουσική, επιλέξτε και τους ανθρώπους που θα τους το αφιερώσετε και εμείς θα το φτιάξουμε το υπόλοιπο. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας Πέτσα Μόλις για αυτά που ψάχνει το κατοικίδιό σας, με μοναδικές προσφορές οι οποίες αγγίζουν μέχρι και το 50%. Και φυσικά όλα αυτά θα τα βρείτε σε ένα από τα 10 Πέτσα Μόλις σε όλο το Ηράκλειο, όπως και στο www.petsamolis.gr. Έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που ψάχνετε ειδικές και όχι μόνο κατασκευές αλουμινίου και παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, στη Μάνου Κατράγια 153 στη Φοινικιά και στο 2810 210 249 λύνονται όλες σας οι απορίες.

Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, επειδή φαντάζομαι ότι κάποιοι εξαρτάστε από τον καιρό της εβδομάδας, δηλαδή η δουλειά σας κυρίως, πάμε να δούμε τι λέει προς το παρόν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ημέρες και για τον καιρό ο οποίος θα χαλάσει. Κυρίως από αύριο Τρίτη φαίνονται κάποιες έτσι βροχούλες κατά το βράδυ μεριά. Η θερμοκρασία πάντως δεν φαίνεται να πέφτει σημαντικά. Το μεσημέρι μάλιστα θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στη χαμηλότερη της φάσης στους 17. Για να φτάσουμε μετά στην Τετάρτη που εκεί όντως φαίνονται περισσότερες βροχές. Εκεί επίσης αυξάνονται και οι ανέμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες, με την υψηλότερη να φτάνει στους 19 βαθμούς. Οπότε εκεί αρχίζουμε λίγο και κρυώνουμε, οπότε μπουφανάκι δεν το συζητώ, ειδικά το βράδυ. Και Πέμπτη επίσης ο ίδιος καιρός, για να φτάσουμε μετά σε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τον ήλιο. Θα τον παρακολουθούμε όμως τον καιρό, μην μου ανησυχείτε, και θα σας ενημερώνω σχετικά. Για να συνεχίσουμε, σας έχω την Πενιά της ημέρας, ένα τραγούδι λαϊκό 100%, το οποίο επιλέξαμε έτσι για να μας δώσει και αυτή τη νότα και σήμερα, τη λαϊκή, την 100% λαϊκή νότα. Οπότε διαλέξαμε Γιώργο Μαζονάκη για αυτό το απόγευμα και μου ετοιμάζεστε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται ο επόμενος διαγωνισμός.
1: Η Πενιά της ημέρας.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, έφτασε η ώρα να σας δώσω κι άλλο δωράκι από το Clean Aerikos. Κοινώς θα πάτε στο καλύτερο πλυντήριο αυτοκινήτων στην πόλη και θα δείτε το αυτοκίνητό σας να λάμπει σαν καινούριο. Βεβαίως μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε τώρα που θα ρίξετε τις βροχούλες, να πάτε μετά, αφού θα έχει λερωθεί, για να κάνετε το αυτοκίνητό σας έτσι να λάμψει. Οπότε θέλω ένα δικό σας τηλεφώνημα τώρα στο 2810-370-888. Κάτι ακούω, για να δούμε ποιος θα κλείνει το αυτοκίνητό του δωρεάν.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή μας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Πώς είναι το όνομά σας?
2: Αγάπη λέγομαι.
0: Αγάπη, σε βρήκαμε επιτέλους.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Αγάπη, συγχαρητήρια. Ένα πλήσιμο αυτοκινήτο από το Clean Aerikos είναι δικό σου.
2: Φανταστικά. Το πετυχαίνει σε πολύ κακή φάση το αμάξι μου.
0: Αλήθεια, τέλεια.
2: Ναι, ναι.
0: Θα το φτιάξουμε εμείς, μην ανησυχείς. Δηλαδή, όχι εμείς ακριβώς, ο Λεωνίδας ο Αερικός και το team του εκεί θα κάνουν το αυτοκινητό σου όπως πρέπει να γίνει.
2: Τέλεια.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, αγάπη?
2: Να παίξουμε κάτι από Οικονομόπουλο.
0: Ναι, βεβαίως. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγουδάκι, ή δεν σε πειράζει?
2: Δεν πειράζει.
0: Ωραία. Θα επιλέξουμε εμείς κάτι. Εσύ δεν κλείνεις, μένεις στη γραμμούλα σου. Και θα σου πω λεπτομέρειες για το δώρο σε πολύ πολύ λίγο.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

0: χειρότερα.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17. Αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
10: Ακούει και ο Σταρόβας.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, 6 λεπτάκια μετά τις 7.30. Απόγευμα Δευτέρας, τσαγκάρο Δευτέρα, πείτε το όπως θέλετε. Το ξέρω ότι δεν είναι η αγαπημένη σας μέρα, ούτε και σε εμάς συγκαταλέγετε εκεί. Οπότε, χαλαρώστε. Τον φάγαμε το γάιδωρο που λέει και ο λαός. Σε λίγο η Δευτέρα θα είναι παρελθόν, θα μπούμε σε ρυθμούς. Και εσείς συνεχίστε να μου στέλνετε μηνυματάκια. Να στείλω καλησπέρα στην Αργυρό που διάβασε το μηνυματάκι της πριν από λίγο. Αργυρό μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και το τραγουδάκι που επέλεξες από Πέτρο Ιακωβίδη θα το ακούσουμε αμέσως. Καλησπέρα να στείλω και στη Χριστίνα, η οποία μου γράφει: Χάρη, θέλουμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Άντε! Βεβαίως θα ακούσουμε και Ελένη Φουρέιρα. Μένετε συντονισμένοι, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: κοιτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.

Music Lab 105,8. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες. Καλησπέρα να στείλω στην Κατερίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι από την Άννα Βύση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναστάτωση στον καλλιτεχνικό χώρο όσον αφορά όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα, και στο τι θα γίνει ακριβώς με τις live εμφανίσεις της Άννας, αν θα μπορεί να τραγουδάει τραγούδια που τους έχει γράψει ο Νίκος, τι θα γίνει με τις επόμενες επιτυχίες της. Πιστέψτε με, η Άννα Βύση δεν πρόκειται να χαθεί βεβαίως, επειδή δεν θα συνεργαστεί πιθανότητα ξανά μελλοντικά με τον Νίκο Καρβέλα. Θα υπάρξει συνέχεια για την Άννα. Μιλάμε εντάξει για μια τεράστια τραγουδίστρια. Εγώ απλά θα σας υπενθυμίσω ένα τραγούδι το οποίο δεν της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Και πιστέψτε με, είναι αρκετές οι επιτυχίες που δεν της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια, τα πολύ έτσι επιτυχημένα της Ανούλας. Αφού πρώτα σας πω ότι έχουμε μαζί μας και Πέτσα Μόλις, για εσάς που ψάχνετε έτσι προσφορές για το κατοικίδιό σας, και υπάρχουν πάρα πολλές, πρέπει να σας πω, το μήνα Οκτώβριο στα Πέτσα Μόλις. Θα βρείτε τροφή Pro Nutrition σε προσφορές που αξίζουν πραγματικά, μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών. Επίσης, για το σκύλο σας Pro Nutrition Prestige σε σακιά άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Οπότε έχετε πάρα πολλούς λόγους για να επισκεφθείτε Πέτσα Μόλις και φυσικά να βρείτε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Έχουμε φυσικά και την αλουμινοδομή Αυτζής μαζί μας. Έχουμε κουφώματα αλουμινίου, οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου. Θα τα βρείτε όλα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά και στο 2810-210-249. Το τραγούδι που σας έλεγα πριν της Άννας Βύση είναι το Τρένο, το οποίο της έγραψε σε στίχους η Σόφη Παπά, και μιλάμε για ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο χασάπικο, το οποίο έρχεται τώρα εδώ στο Music Lab να μας κάνει παρέα και να μας πάει λίγο πιο κοντά στο τελευταίο μας χώρο.

Εμείς πάλι στην ώρα μας ήρθαμε, στην ώρα μας φεύγουμε. Music Lab 105,8, το υπέροχο τρένο από την μοναδική αναβίση μας έφτασε στο τέλος. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε σήμερα Δευτέρα. Ό,τι και αν είναι αυτό όμως, ακόμη και αν χαλαρώσετε έτσι στο σπίτι, να περάσετε καταπληκτικά, εύχομαι. Σας έχω αφήσει για το τέλος ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε έτσι πολύ πολύ πρόσφατα και έφτασε στα χέρια μας και θα το ακούσουμε παρέα. Είναι το νέο τραγούδι της Peggy Zina. Ναι, ναι, μάλιστα, έχουμε νέο τραγούδι. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβουδάκι για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Με έναν έρωτα μικρό σας αφήνω, τα φιλιά μου, και να έχετε ένα μοναδικό βράδυ. Για χαρά!

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη μου παρέα. Είσαι στο Music Club 105,8 και είμαι η Ελένη Λιαπάκη. Αλλά δεν είμαι μόνη μου, έχω και το συμπαρουσιαστή μου μαζί, που είναι ο Μύρωνας. Μύρωνα, για πες καλησπέρα σε όλους, χαιρέτησε τους ακροατές μας.
1: Γεια! Yeah.
0: Πιο σιγά, καλή, ήταν λίγο δυνατό, λίγο πιο σιγά.
1: Καλησπέρα, yeah.
0: Μπράβο, γεια. Yeah. Λοιπόν, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς περάσατε το σουκού? Ελπίζω να περάσετε τέλεια με αγαπημένες σας πρόσωπα, να ξεκουραστήκατε, να βγήκατε, να περάσετε καλά γενικά, είτε μέσα είτε έξω. Να πήγατε καμιά βόλτα έτσι προς το, πώς να πω, προς Χανιά, προς Αγιο Νικόλαο, έτσι εκτός πόλεως ρε παιδί μου. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα με αγαπημένα τραγούδια και πολλή μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Βάλτε την ένταση λίγο πιο δυνατά, χαλαρώστε και απολαύστε την παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Νατάσα Θεοδωρίδου και Δεύτερη Αγάπη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
3: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
3: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, επιτέλους σπίτι.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
8: Music Club 105,8.
7: Παίζει ελληνικά.
9: Επιστρέψαμε εδώ στο Music Club 105,8, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και επιστρέψαμε εσείως, πάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλά, δεν πιστεύω να φύγατε. Θα μετρήσω, θα πάρουμε απουσίες έναν προς ένα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή εδώ την εκπομπή η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Που θα τους βρείτε, Ειρήνης και Σοβαλάντου 96 και 2810-210-866. Όπως επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαφτισή σας, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα αγαπημένο τραγούδι και δικό μου, αλλά και του φίλου μας του Μάριου, που ήθελα να το αφιερώσω στην εκπομπή μας, άμα δεν σε δω. Μάρι, δικό σου.

0: Έτσι έχει μάθει, μας είπε ο Ιακωβίδης. Εντάξει, αφού έχει μάθει έτσι, πώς εμείς αλλάξουμε. Music Club 105,8. Ελπίζω να, να έχετε παραμείνει στη θέση σας. Το είπαμε και πριν αυτό, γιατί να ξέρετε, παίρνω απουσίες. Σας βλέπω. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Σας βλέπω όλους και στα, μέσα στα αυτοκίνητά σας και στα σπίτια σας που μας ακούτε και στην εργασία σας. Παντού έχω μάτια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία. Γιατί είπα παντού έχω μάτια και εκεί έχω μάτια. Μέσω βέβαια μιας, πώς να το πω, τι είναι από αυτό που έχει καθιερώσει δηλαδή η Φιλανδία, που κάνει εντύπωση, ενός συστήματος. Σε ορισμένα λύση σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έχουν κάνει την εμφάνισή τους ροζ καλάθια αγορών. Ναι, μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό έχω μείνει speechless. Τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να δείξουν διακριτικά ότι είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε γνωριμία. Αντί για το συνηθισμένο καλάθι, όποιος το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει το ροζ, δείχνοντας ότι είναι άνετος στο να προσεγγίσει κάποιον κατά τη διάρκεια των αγορών του. Η πρακτική δεν αποτελεί πανεθνική πολιτική και δεν εφαρμόζεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας, αλλά έχει εμφανιστεί σε συγκεκριμένα καταστήματα και απέκτησε διεθνή προσοχή μέσα από βίντεο στα social media. Η ιδέα παρουσιάζεται λοιπόν ως ένας πιο χαλαρός τρόπος για να ξεκινήσουν ωριμίες και να συζητήσεις στην πραγματική ζωή, χωρίς την πίεση των εφαρμογών γνωριμιών, ενώ η χρήση του ροζ καλαθιού είναι απολύτως προαιρετική. Δηλαδή, μπορούμε να καθιερώσουμε και τα κόκκινα καλάθια, τύπου red flag. Θα μπορούσαμε επίσης τα άσπρα, τύπου δεν ενδιαφέρομαι, τα μαύρα μακριά και αγαπημένοι. Υπάρχουν δηλαδή πολλές εκδοχές. Να το κάνουμε και εδώ. Θα μπορούσε να καθιερωθεί σαν ιδέα και στα σούπερ μάρκετα εδώ. Αναλόγως τώρα του τι mood έχεις, να παίρνεις και ένα συγκεκριμένο χρώμα καλαθιού. Και εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Πάμε τώρα στο Θοδωρή Φέρι. Είναι μια επιλογή του φίλου μας του Νίκου. Και πώς να κοιμηθώ. Αυτό.
1: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές μετά τις διαφημίσεις. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Και ελπίζω να περνάμε καλά με τις μουσικές μας επιλογές. Μύρωνα, θες να μιλήσεις, αγόρι μου?
1: Για πες.
0: Για πες. Σου άρεσαν αυτά που έχουμε βάλει μέχρι τώρα τα τραγούδια? Ήταν ωραία?
2: Πολύ.
0: Λίγο πιο σιγά, γιατί θα κουβαθούν οι ακροατές, δεν θα μπορούν να ακούσουν μετά την εκπομπή μας.
2: Πολύ.
0: Πολύ. Το άρεσε, αλήθεια λέει, τα ξέρει απ' έξω. Είναι και αυτός, είναι ένας ανερχόμενος μουσικός παραγωγός, έχω να σας πω. Ή τραγουδιστής, ένα από τα δύο, ναι, χειροκροτάει μόνος του, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς εδώ στο Music Club, πέρα από το να βάζουμε μόνο επιτυχίες? Μοιράζουμε και πολλά πολλά δώρα. Μπείτε λοιπόν στο προφίλ μας στο Facebook, κάντε like, μπείτε στην κλήρωση με το like αυτό για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε μήνα στην εκπομπή την πρωινή με τον Παναγιώτη, το Μάρτι και τη Μάνια μας τη Δανδουλάκη. Μοιράζουμε δώρα. Όπως επίσης και στις αναδρομές στις 21 Οκτωβρίου θα έρθει η Ασλανίδη η Μελίνα και ο Μενιδιάτης, βεβαίως. Και αν κάνετε like στο post του διαγωνισμού μας στο Facebook, θα κερδίσετε δύο φιάλες από την εκπομπή Πιανής της μίας και μοναδικής Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Οπότε ποιο είναι το συμπέρασμα, αγαπημένοι μου ακροατές? Να μείνετε εδώ συντονισμένοι, να ακούτε Music Club και όλο και κάτι θα κερδίσετε από εμάς. Βασικά πολλά, όχι όλο και κάτι, πολλά πολλά δώρα. Πάμε τώρα στο Χρήστο Σαντικάη, Αναπνοή Ανατολία από τη Γλυκερία, βασικά είναι επανεκτέλεση. Μια επιλογή του φίλου μας

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Ό,τι καλύτερο έχετε στο βιογραφικό σας είναι ο Music Club 105,8. Και ο Μύρωνας εδώ είναι φυσικά και θέλει να μιλήσει. Γεια, πες Μύρωνα.
1: Γεια.
0: Κάτι άλλο πέρα από το γεια, να πεις πώς περνάμε εδώ οι δυο μας?
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να λέγεται εκπομπή το παιδί μου και εγώ. Why not, ε? Συμφωνείς με αυτό, Μύρωνα?
1: Yes.
0: Yes. Και αγγλόφωνος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια έρευνα που έτσι, έρευνα δεν είναι έρευνα, είναι ένα story time βασικά, που κοίταζα στο Insta, στο οποίο φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τώρα που το είπαμε, και στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, στο Instagram και στο Facebook και στο προσωπικό μου λογαριασμό Ελένη Λιαπάκη, να μας πείτε έτσι τι τραγούδια θέλετε. Μέχρι τώρα δεν έχουν παράπονα αυτοί που μου έχουν ζητήσει, τα έχω βάλει όλα ένα προς ένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για ένα Κινέζο που παντρεύτηκε ένα ρομπότ. Πριν πάλι λέγαμε για τη Φιλανδία με τα σούπερ μάρκετ και τα τύπου καλάθια, ότι αναλόγως το καλάθι που παίρνεις βρίσκεις και τέρι. Καλά. Τώρα εδώ Κινέζος παντρεύτηκε ένα ρομπότ που κατασκεύασε ο ίδιος επειδή δυσκολεύτηκε να βρει, λέει, τον έρωτα. Μάλιστα. 31χρονος Κινέζος μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης, ο Ζενκ Τζάντζα, αν τον λέω σωστά, τράβηξε τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας όταν παντρεύτηκε ένα ανθρωποειδές ρομπότ που κατασκεύασε ο ίδιος. Γιατί σου λέει, εγώ θα την κάνω αυτή όπως θέλω. Ούτε μου σου του, θα μου κάνει αυτά που θέλω, θα είναι όπως, τέλος πάντων, με τις δικές μου προδιαγραφές. Έχοντας κουραστεί από την κοινωνική πίεση για γάμο και τις αποτυχημένες προσπάθειες να βρει τον έρωτα, δημιούργησε τη... Παιδιά, δεν ξέρω να τα πω αυτά. Η αλήθεια είναι δύσκολο. Η ρομποτική νύφη, λοιπόν, μπορούσε να αναγνωρίζει κινέζικους χαρακτήρες και να λέει απλές λέξεις. Στην τελετή, αυτή τέλος πάντων η τύπησα φορούσε μαύρο φόρεμα και κόκκινο πέπλο. Γιατί μαύρο, πενθούσε κάτι? Ένα φοράει άσπρο. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές κινέζικες παραδόσεις. Μαύρο, λέει, άκου τώρα, μαύρο φόρεμα. Γιατί φοράνε μαύρα φορέματα στην Κίνα όταν παντρεύονται? Μήπως κάτι θέλει να μας πει όλο αυτό? Μάλιστα, θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στην Κατερίνα Λιόλιου, που έχει εχθές βασικά, που άκουσα στο Spotify τα τραγούδια της, κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ, φυσικά με την υπογραφή του Φακίνου, εννοείται, από την Panic Platinum. Και το τραγούδι το επόμενο που επέλεξα είναι Άντρας Εγώ. Για πείτε μου,

0: Music Club 105,8.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς μόνο Music Club 105,8. Πόσο δίκιο. Εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, είναι η Metal Call, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά σκία, τραγκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Εδώ θα επιλέξετε εμάς. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, με τρεις αίθουσες, την κεντρική αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων, τον εξωτερικό χώρο Αμάλθια που είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων, την αίθουσα Αρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι 170 άτομα και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται μέσα στο κέντρο, μέσα εκεί, που θα τους βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Και έχουμε και μία αφιέρωση στην εκπομπή μας από το φίλο μας τον Αλέξανδρο, που θέλει να ακούσει του Πέτρου Ιακωβίδη το Τέλεια. Μας το αφιερώνει με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους εσάς που μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα, που μας δίνετε θάρρος, έτσι αισιοδοξία, να είστε καλά. Καλή ακρόαση, πάμε!

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Music Club 105,8. Μουσική.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αυτά παίζουμε εδώ, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες, τα καλύτερα τραγούδια. Μύρωνα.
2: Γεια!
1: Γεια, κλασικά. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπημένη μου παρέα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου, που με στηρίζετε. Ήταν μια όμορφη μουσική παρέα. Εντάξει, πιστεύω να περάσατε καλά. Αυτό είναι το. Εύχομαι να περάσετε βασικά πολύ όμορφα. Είμαι η Ελένη Πάκη και σας αποχαιρετώ με πολύ αγάπη. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να αγαπάτε με την καρδιά σας. Και ο Μύρωνας μου κάνει νόημα ότι κάτι θέλει να μου πει και να σας πει βασικά.
2: Καλό βράδυ.
1: Μάλιστα, καλό βράδυ. Και έχω προς το, στο τέλος δηλαδή μια αφιέρωση από την αγαπημένη μου ακροάτρια και φίλη, τη Χαρά μας, που θέλει να ακούσει τα κλειδιά. Και εννοείται ότι δεν θα της χαλάσουμε χατήρι. Την αγαπάμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Music Club 105,8. Καληνύχτα σε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά πολύ μουσική. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς Music Lab.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
8: Ξενιά

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: 105,8.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: what you want.
1: Music?
2: Here we go.
3: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.